wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

little thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

used to. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio

when I kiss your hair. I feel electricity in the air.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, OK Web Radio. 9 λεπτά μετά τις 12. Είναι το πρώτο άκου τι έκανες της εβδομάδας. Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 στην εκκίνηση μιας πολύ ενδιαφέρουσας και κρίσιμης εβδομάδας σε όλα τα μέτωπα.

0: Λοιπόν, όπως είπα στον πρόλογο Λεωνίδα, κρίσιμη εβδομάδα σε όλα τα μέτωπα, έτσι, από ΝΗ-1, National League 1 τελική, όχι ακριβώς τελική, οι τελικοί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα σε όλους τους...
1: ναι, γιατί περιμένουμε τον έναν τη μια σειρά...
0: Υπάρχουν εκκρεμότητες, αλλά έχουν τους δικούς τους τελικούς, ας πούμε π.χ. ο Χολαργός με τον Πανελλήνιο την Τετάρτη, έχουν το δικό τους τελικό, είναι στο 3-3 για το ποιος θα νικήσει και θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς της National League 1 που περιμένω αμύντας, έτσι.
1: Ωραία σειρά, γενικά.
0: Ωραία σειρά, ναι, πολύ δυνατή σειρά.
1: Όχι, ξέρεις, δεν βλέπεις κανένα τρελό μπάσκετ ή παιχνίδια επιθετικά, στις άμυνες κρίνονται όλα.
0: Εντάξει, είναι το διακύβευμα σημαντικό. Αυτό,
1: μέχρι τώρα ο Χολαργός είναι καλύτερος, δηλαδή και τα τρία παιχνίδια που έχει πάρει, τα έχει πάρει, εντάξει, με ξέρεις το πρώτο που χρειάστηκε ανατροπή. Τα δύο εντός έδρας τα πήρε καθαρά.
0: Ναι.
1: Πήγε να κλέψει και το προηγούμενο μάτς. Όχι να το κλέψει, γιατί ήταν, ήταν για ώρα μπροστά. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει 4-2. Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι αυτό είναι
0: το... Εγώ ανοιχτή την έβλεπα τη σειρά πολύ. Το Σάββατο ήρθε η... άμεση απάντηση, όπως είπες Λεωνίδα, με εύκολο τρόπο, έτσι. Δηλαδή μετά το χαμένο μάτς για το Χολαργό στις λεπτομέρειες ήρθε απάντηση το Σάββατο. Σε κάποια φάση το μάτς ήταν στο συν 20 για το...
1: Και 21 έφτασε. Δηλαδή μετά το πρώτο ημίχρονο που ήταν πολύ κοντά οι ομάδες, ξέφυγε το πράγμα.
0: Όλα λοιπόν θα κριθούν την Τετάρτη, έτσι, στην έδρα του Πανελληνίου. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για τους τελικούς, εκεί όπου περιμένω αμύντας, όπως είπα πριν. Λοιπόν, όμως πριν πάμε στα δικά μας, θα έχουμε φυσικά και καλεσμένους, όσους ήθιστε, να αναφέρουμε φυσικά ότι η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία το βράδυ του Σαββάτου στο Final Four της Βαρκελόνης στην έδρα της Μπανταλώνα. Ιτήθηκε από την Ρίτα σε 92-86 στο μεγάλο τελικό του Basketball Champions League, σε ένα παιχνίδι που η Ένωση προηγήθηκε με 18 πόντους στην εκκίνηση της τέταρτης περίοδου. Όμως στο φινάλε υπήρξε πολύ μεγάλη απογοήτευση για την εξέλιξη, καθώς το μάτσο οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί η ΑΕΚ κατέρευσε ψυχολογικά μετά την ανατροπή των Λιθουανών και γνώρισε την ήττα, χάνοντας ένα τρόπαιο το οποίο έδειχνε ότι κρατάει στην αγκαλιά της στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Η ομάδα του Dragan Sakota ήταν ανώτερη από την Ρίτας, όμως στο τελευταίο δεκάλεπτο η κατάσταση γύρισε ο διακόπτης των Λιθουανών, οι οποίοι ξαφνικά βρήκαν το χέρι τους έξω από τα 6.75.
1: Με έναν παίκτη που κανείς νομίζω δεν περίμενε.
0: Να φρεσκάρουμε τη μνήμη όσων μας ακούν, ότι στον ημιτελικό δεν πέτυχε ούτε πόντο και στον τελικό τα έβαλε σχεδόν όλα, ειδικά στην τέταρτη περίοδο, στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Φυσικά μπροστά μας έχουμε μεσοβδόμαδα την Τετάρτη. Εννοείται ότι για όλα αυτά θα υπάρξει αναλυτικό ρεπορτάζ στο μαγκαζίνο του ΕΟΚ Web Radio στις 2. Εμείς κάνουμε έτσι έναν πρόλογο για αυτά που έχουμε μέσα στην εβδομάδα. Την Τετάρτη έχουμε τον ουσιαστικά τελικό
1: των τελικών,
0: έτσι ακριβώς, στα play-off της EuroLeague στην Ισπανία, ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για το Final Four.
1: Απλά να αναφέρω για αυτή τη σειρά, έχουν και σχετικά θέματα σε ένα πολύ γνωστό λιθουανικό site κιόλας, που γενικά παρακολουθείται πολύ στην Ελλάδα. Την αναφέρουν στην πιο, έτσι, ίσως και την καλύτερη σειρά που έχουμε δει στα play-off, και απλά να προσυπογράψω ότι είναι η πιο κλειστή σειρά που έχει γίνει στην ιστορία των play-off της Ευρωλίγκας. Και αναφέρομαι από τότε που άλλαξε το format τις τρεις νίκες. Από το 2009 και μετά, δηλαδή, ποτέ δεν έχει υπάρξει σειρά που να έχει κριθεί. Τα παιχνίδια κρίνονται με διαφορές 2,5 πόντων κατά μέσο όρο.
0: Τρομερό.
1: Δηλαδή, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 4,5.
0: Ναι.
1: Για ένα απλά παραπάνω στοιχείο για το
0: πολύ σημαντικό
1: πόσο
0: πολύ...
1: ενδιαφέρουσα είναι αυτή η σειρά. Βέβαια. Ανεξάρτητα με, το... με τα αποτελέσματα. Έτσι.
0: Και ένα ακόμη τέτοιο παιχνίδι περιμένουμε και την Τετάρτη. Δηλαδή είναι τόσο σημαντικό το διαδίκτυο.
1: Αυτό θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ.
0: Για εκεί οδεύει η κατάσταση.
1: Αυτό περιμένει δηλαδή, έτσι.
0: Αυτό περιμένω. Ενώ αυτό δηλαδή είναι και πλέον μπαίνει και το άγχος στην εξίσωση, γιατί ξέρει ότι είναι ένα μάτς χωρίς αύριο, έτσι. Και για τις δύο ομάδες. Αυτό γνωρίζουν και οι προπονητές και οι παίκτες. Οπότε αυτό λίγο βαραίνει τα χέρια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η μάχη των.

0: ξεπεράσει και αυτό το ψυχολογικό σοκ από τον χαμένο τελικό στην Βαρκελόνη. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ ήδη έχει πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της GBL, αποκλείοντας το Περιστέρι με 2-0. Και πάμε στα δικά μας. Εντάξει, θα αφήσουμε και στο τέλος ένα δεκαλεπτάκι για NBA να μας πεις για τους Knicks. Πανηγυρίζεις σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Όχι, πανηγυρίζεις, είμαστε απλά.
0: Εντάξει, πανηγυρίζεις, γιατί περιμένεις, έχει ανοίξει η όρεξή σου. Αυτό λέω ως φίλαθλος των.
1: Ναι, είμαστε πεινασμένοι. Αυτό
0: έχεις
1: είναι.
0: Πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς Ανατολής. Εντάξει, ένα βήμα έχει μείνει, ενώ για τη μεγάλη πίστα. Στους τελικούς, για την πρόκριση στους τελικούς του NBA.
1: Ναι, θα τα πούμε θα δούμε στο τέλος.
0: Θα τα πούμε αυτά στο τελευταίο δεκάλεπτο τέταρτο. Γιατί είχαμε χθες και τη σκυλομαχία στη Μινεσότα. Είχαμε την αποβολή του Γαμπανιάμα. Λοιπόν, για το χτύπημα αυτό. Και εκεί ανοιχτά στο 2-2. Θα τα πούμε όμως στο τελευταίο τέταρτο.
1: Σταμάτα. Λοιπόν, πάμε. Απλά να υπενθυμίσω National League 1 ότι έχουμε μετά το. Απλά για τις άλλες δύο, για τους άλλους δύο ομίλους, ότι είναι στο περίμενε μέχρι να τελειώσει αυτή η σειρά του Χολαργού με τον Πανελλήνιο. Απλά να θυμίσω ότι Κρόνος, Αγίου Δημητρίου, Γλαύκος, Έσπερος είναι, αρχίζουν τη σειρά από το 1-1. Λογικά το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο, ακόμα δεν έχει βγει βέβαια πρόγραμμα. Ενώ στον τρίτο όμιλο ο ΓΑΣ Κομωτινή Χάνθ θα αρχίσουν από το 2-0. Ο ΓΑΣ Κομωτινή έχει τεράστιο πλεονέκτημα εδώ και την έδρα και το 2-0. Στην National League 2 είχαμε 5 αγώνες, πρώτους αγώνες δηλαδή τελικών σε 4 ομίλους. Στον πρώτο οι Γαργαλιάνοι νίξαν την Παναχαϊκή 84-67, όσο εύκολα δείχνηκε το τελικό σκορ σε ένα μάτς που ήταν μπροστά από την πρώτη περίοδο με διψήφια διαφορά και έφτασε μέχρι και το συν 23 για τους Γαργαλιάνους. Στο δεύτερο όμιλο ο Δούκας νίξε ακόμα πιο εύκολα τον Ίκαρο Καλυθέας με 83-56 και έκανε το 2-1. Ο Δούκας που χρειάστηκε ένα σερί 13-0 για να πάρει μπροστά στην δεύτερη περίοδο, έφτασε να προηγηθεί ακόμα και με συν 30 στην τέταρτη. Στο τρίτο όμιλο, εφαός και αυτός εύκολα νίξε τους Αγίους Αναργύρους με 83-73 και κάνει το 13-0 εντός έδρας, με τη διαφορά να φτάνει μέχρι και το συν 22. Δεν απειλήθηκε ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Ζωγράφου. Όλοι οι γηπεδούχοι γενικά επικράτησαν. Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα βέβαια της ημέρας ήταν αυτό στον τέταρτο όμιλο, εκεί όπου περιμέναμε ντέρμπι μεταξύ της Αναγέννησης Καρδίτσας και του Σίλα Εδιψού. Νομίζω οι πιο φιλόδοξες ομάδες της φετινής National League 2 είναι αυτές οι δύο, από οποιονδήποτε άλλο όμιλο. Είδαμε όμως έναν υγιεινό περίπατο των Καρδιτσιωτών, 88-49 το τελικό σκορ, σε μια σειρά γενικά που μέχρι τώρα έχουμε δει τρία μάτς να κρίνονται με συνολική διαφορά 93 πόντων σε κανονική περίοδο και play-off, 31 κατά μέσο όρο. Θα έχουμε βέβαια και καλεσμένο, ο πρώτος μας καλεσμένος θα μας έρθει από Καρδίτσα για να μας πει περισσότερα για αυτό το παιχνίδι και για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, όχι τόσο όσον αφορά στα αποτελέσματα αλλά όσον αφορά στα γενικά στο background αυτών των δύο ομάδων. Τέλος στον πέμπτο όμιλο και εκεί ο γηπεδούχος επικράτησε σχετικά εύκολα. Οι Γαλάτες τα έκανε το 2-2 με αυτό το 79-71 επί της ΣΜΕΝΤ, με πρωταγωνιστή το Βλασόπουλο που πέτυχε 31 πόντους και πολύ καλό και τον Ανδρέα Βογιατζή, τον οποίο θα έχουμε μαζί μας την δεύτερη ώρα και αυτόν για να μας μιλήσει για αυτή τη σειρά. Η Γαλάτες που μπήκε στη σειρά με 0-2 και την άρχισε με εντυπωσιακό break στο πρώτο μάτς με 23 πόντους διαφορά μάλιστα και έκανε και το 2-2 στην έδρα της. Τελικά αυτή η σειρά που έμοιαζε εξ αρχής να έχει το πιο ξεκάθαρο φαβόρι, τίνει να γίνει και η πιο ανταγωνιστική. Θα τα δούμε όμως και τη δεύτερη ώρα.

0: Επιστρέψαμε, ΕΟΚ Web Radio, άκου τι έκανες. Είναι 14 λεπτά μετά τη μία και ήρθε η ώρα να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, Λεωνίδα.
1: Λοιπόν, ναι, είπαμε για τον τέταρτο όμιλο, εκεί περιμέναμε το μεγάλο ντέρμπι, το οποίο δεν έγινε βέβαια ποτέ. Αναγέννηση Καρδίτσας, Σύλλασε Διψού. Αυτό το 88-49 νομίζω δεν το περίμενε κανείς ακόμα και στην Καρδίτσα. Για να ρωτήσουμε τον Παναγιώτη Αργυρούλη που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Παναγιώτη.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι περιμένατε Παναγιώτη για αυτό το μάτς. Σίγουρα προετοιμαστήκατε καλά, γιατί αυτό το που είδαμε στο γήπεδο ήταν νομίζω ότι καλύτερο θα μπορούσατε να είχατε σχεδιάσει και να βγήκε στο γήπεδο, έτσι, αυτό το συν 39 στο πρώτο τελικό.
2: Σίγουρα, ναι. Αρχικά θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα της Εδιψού, γιατί πιστεύω ότι εμείς και αυτοί ήμασταν οι δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου και πιστεύω ότι άξια διεκδικούμε και οι δύο την άνοδο και βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Ξέραμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο match, γιατί η αντίπαλη ομάδα διαθέτει πολύ έμπειρους παίκτες που έχουν παίξει πολύ ψηλά σε υψηλές κατηγορίες, όπως ο Παπαντονίου και ο Σπυρόπουλος. Πιστεύω όμως ότι μετά τους ημιτελικούς που είχαμε 2,5 εβδομάδες ρεπό να προετοιμαστούμε, είδαμε κιόλας και το βίντεο του δεύτερου αγώνα που είχαμε χάσει μέσα στην Εδιψού με μεγάλη διαφορά. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια των προπονητών μας είδαμε το βίντεο και καταλάβαμε λίγο ποια λάθη κάναμε και πιστεύω ότι τα διορθώσαμε και με τον σωστό τρόπο. Για να μην το ξεχάσω κιόλας, να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που ήρθε για ακόμη μια φορά στο κλειστό και μας βοήθησε να νικήσουμε και έγινε η φωνή και ο έκτος παίκτης της ομάδας μας.
1: Και έκανε και η ατμόσφαιρα Αλεξάνδριου.
2: Εννοείται, δηλαδή, η ατμόσφαιρα για ακόμη μια φορά ήταν εκπληκτική και δεν υπήρχε αυτό που ζούσαμε εκεί πέρα. Όλοι που ήρθαν να δουν τον αγώνα έφυγαν με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο και τους οπαδούς μας.
1: Απλά νομίζω ότι πρέπει να προσλάβει η ομάδα περισσότερα άτομα να καθαρίζουν τα χαρτάκια, γιατί γεμίζει όλο το γήπεδο και πραγματικά 10 λεπτά.
2: Η αλήθεια αυτή είναι, ναι. Είχαμε ένα θεματάκι λίγο με τις κούπες και αυτά, αλλά προσπαθήσαμε όλοι για να αρχίσει και ο αγώνας πάλι και να παίξουμε και να αυτό που ήρθε ο κόσμος να δει να το πάρει πίσω.
1: Ωραία, μπορείς να μου λες μια πορεία. Πώς γίνεται, συμφωνούμε όλοι νομίζω ότι βάσει budget, βάσει roster, ονομάτων, τα πάντα, είστε οι δύο καλύτερες ομάδες στον όμιλο. Μη σου πω και στην κατηγορία.
2: Μπορεί.
1: Πώς γίνεται και τα τρία μάτς να έχουν κριθεί με διαφορά 93 πόντων. Είναι παραφύσιν αυτό. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να βλέπουμε ομάδες μάτς να κρίνονται στο ένα σουτ, στις 5 πόντους, ξέρω εγώ, στους 6. Πώς εξηγείται αυτό, εσύ δηλαδή που παίζεις, ναι. Πώς το εξηγείς τρία μάτς τώρα?
2: Επειδή εγώ στο πρώτο μάτς, στο πρώτο γύρο δεν ήμουνα και βίωσα μόνο το δεύτερο μάτς, πιστεύω ότι σε αυτές τις κατηγορίες είναι πολύ σημαντική η έδρα. Και όπως και εκεί πέρα που παίξαμε και χάσαμε για 20 πόντους έτσι και χθες, πιστεύω ότι είναι πολύ για τον κόσμο και όλα αυτά, να μπει ο κόσμος μέσα στο, να τον βάλουμε τον κόσμο στην εξίσωση με τον αγώνα και να πιστεύω αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς τους αγώνες και για τις ομάδες.
1: Εντάξει, φαίνεται και από τα αποτελέσματα, 11-0 έχει αναγέννηση εντός έδρας και γενικά δεν είναι βέβαιο ότι η έδρα έχει, χάρη στην έδρα, έτσι, ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο. Απλά φαίνεται ότι εντός έδρας δεν καταβάλλεται φέτος, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει για να νικήσει την Εδιψό και να τελειώσει τη σειρά γρήγορα?
2: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δούμε κάποια λαθάκια που κάναμε πάλι χθες, γιατί στην αρχή δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά. Σήμερα, ας πούμε, θα κάτσουμε να δούμε το βίντεο του αγώνα, θα μας το επιμεληθούν και οι προπονητές μας κιόλας. Και πιστεύω, όπως μας είπε και ο Γιάννης, ο Μπουρούσης στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, μας είπε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας που θα έχουμε δώσει φέτος. Γιατί είναι και μια έδρα στην οποία χάσαμε στο δεύτερο γύρο και πιστεύω ότι αν μπούμε με την κατάλληλη ενέργεια όπως χθες και τρέξουμε λίγο παραπάνω και κουράσουμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών την αντίπαλη ομάδα, ότι θα τα καταφέρουμε και θα φύγουμε με την νίκη και με την άνοδο, πιστεύω. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας δύσκολος αγώνας πάλι. Δεν θα μας χαριστεί τίποτα εύκολο.
1: Έβλεπα τα στατιστικά. Αυτό που πραγματικά το νούμερο που έβγαζε μάτια ήταν τα rebound. Ο Σίλας δεν είναι μια ομάδα... έχει κορμιά δηλαδή και μεγέθη να την παρατάξει στην αναγέννηση. Ίσως και η μοναδική ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτό. 55-25 rebound είναι αδιανόητο νούμερο. Είναι ένα στοιχείο που μπορεί να γύρει την πλάστηκα υπέρ της αναγέννησης, έτσι, και είναι τόσο έτσι προσιλωμένη σε αυτό το κομμάτι, στο να μην αφήσει rebound, ρε παιδί μου, να χάθουν.
2: Σίγουρα, ναι. Εντάξει, έχουμε κι εμείς, η ομάδα μας απαρτίζεται από πολλά ψηλά παιδιά. Αν και η αντίπαλη ομάδα χθες ήταν λίγο άστοχη, και είναι κι αυτός ένας λόγος που είναι τόσο μεγάλη διαφορά στα rebound. Mm-hmm. Και με τον Γιάννη μέσα έχουμε ένα πλεονέκτημα, στο πω έτσι, στα rebound, και πιστεύω αυτός είναι ο λόγος που είμαστε τόσο καλοί στα rebound.
1: Ξέρεις, αυτό που μου έκανε εντύπωση βλέποντας το παιχνίδι είναι ότι είτε έπαιζε ο Μπούρος είτε δεν έπαιζε, η ομάδα ήταν, λειτουργούσε αρκετά διαφορετικά επιθετικά, αλλά εξίσου καλά. Είστε ομάδα δηλαδή που έχει μάθει όλη τη χρονιά να παίζει, έτσι, και με πιο χαμηλά σχήματα και πολύ πιο γρήγορα και, ξέρεις, με διαφορετικό τέμπο.
2: Ναι. Αυτό πιστεύω το οφείλουμε στον κότς Κρομίδα, γιατί τα δοκιμάζει αυτά τα σχήματα στις προπονήσεις. Και γενικά όλη τη χρονιά αυτό που είπατε, ότι έχουμε δοκιμάσει σχήματα στις προπονήσεις το ένα άλλο, και πιστεύω ότι βγαίνουν όλα αυτά και στον αγώνα, και πιστεύω ότι μας οδηγούν στη νίκη με κάποιον τρόπο.
1: Ωραία. Για το τέλος ήθελα να ρωτήσω, ποιο είναι το κομμάτι στο οποίο πιστεύεις ότι το πιο δύσκολο κομμάτι του παιχνιδιού που θα έχετε να βρείτε μπροστά σας στην Διψώ μεθαύριο?
2: Πιστεύω ότι θα είναι το μπασχετικό ξύλο, στο πω έτσι. Πιστεύω ότι η αντίπαλη ομάδα θα βγάλει αντίδραση, γιατί εντάξει, όταν χάνεις θεωρητικά εύκολα σε έναν τέτοιο αγώνα που είναι και τελικός ανόδο, πιστεύω ότι ειδικά στην έδρα σου κιόλας θα είσαι πιο έτοιμος, θα είσαι πιο με τον κόσμο, και πιστεύω θα είναι πιο δύσκολο για μας. Και πρέπει λίγο να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την έδρα, τον κόσμο που θα φωνάζει. Και πιστεύω άμα καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα θα νικήσουμε και θα κοντραριστούμε τουλάχιστον την αντίπαλη ενέργεια.
1: Οπότε καταλαβαίνω, όποιος βάλει 70 κερδίζει αυτό το μάτσα.
2: Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι πάει.
1: Ωραία. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Ναι, καλή συνέχεια και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: 13 λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης μας εκπομπής για τούτη την εβδομάδα. Όμως δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Έχουμε έναν ακόμη καλεσμένο και σε αυτόν πάμε ευθύς αμέσως.
1: Τα έχουμε πει για το μάτς της Γαλάτσιας και το πόσο πώς έχει κάνει την ανατροπή με τη Μέντ, γυρίζοντας σειρά από το 0-2 στο 2-2. Έχουμε μαζί μας έναν από τους πρωταγωνιστές γενικά της ομάδας και στο δεύτερο παιχνίδι με τη Μέντ, τον Ανδρέα Βαγιατζή. Καλησπέρα, Ανδρέα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, η Γαλάτσια μέχρι τώρα έχει καταφέρει να φτάσει τελικούς, έχει καταφέρει να κάνει το 0-2-2-2. Υπάρχει ταβάνι φέτος στο πέμπτο όμιλο για αυτήν την ομάδα?
2: Η ομάδα αυτή ξεκίνησε με πολλούς τραυματισμούς μέσα στη χρονιά. Δεν καταφέραμε να βρεθούμε σαν ομάδα και να δουλέψουμε. Πλέον έχουμε αρχίσει να βρισκόμαστε και φαίνεται ότι δεν έχουμε ταβάνι.
1: Ξέρεις τι, είχα ρωτήσει και τον coach όταν είχαμε βγάλει πριν από καιρό, όταν περάσατε από την πρώτο γύρο. Τον είχα ρωτήσει αν η Γαλάτσια είναι το περσινό πανόραμα. Γιατί μου κάνει μόνο στον πέμπτο όμιλο γίνονται αυτά. Από την έκτη θέση πέρυσι το πανόραμα κατάφερε να πάρει την άνοδο. Η Γαλάτσια μοιάζει ότι είναι ικανή να κάνει το ίδιο φέτος έχοντας τραυματίσει πέμπτη. Ήταν οι τραυματισμοί αυτοί που γενικά σας κράτησαν χαμηλά, θεωρείς δηλαδή? Ήταν η ομάδα για κάτι καλύτερο δηλαδή στην κανονική περίοδο?
2: Θεωρώ πως ναι. Έχουμε μια πολύ νεανική ομάδα. Mm-hmm. Και χαιρόμαστε την κάθε στιγμή που παίζουμε μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία παρέα και είμαστε πολύ ενωμένοι.
1: Δηλαδή σε σχέση με, με τα μάτς στην κανονική περίοδο και με αυτά που έχετε παίξει τώρα στα play-off, αυτά τα δύο παιχνίδια, ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές υπέρ της Γαλάτσιας που έχουν φέρει αυτό το 2-0 στα play-off?
2: Παίζουμε πολύ πιο σκληρά. Η ομάδα της Μέντ είναι μια πολύ δυνατή. Mm-hmm. Έχει τερματίσει δίκαια στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας. Είχαν ένα μεγάλο τραυματισμό ενός παίκτη τους που πιστεύω τους έχει επηρεάσει πολύ. Εμείς παίζουμε πολύ πιο δυνατά και σκληρά.
1: Τώρα δηλαδή από εδώ και πέρα, εσείς απλά αυτό που έχετε να κάνετε είναι να κοπιάρετε αυτές τις νίκες που έχετε κάνει και να συνεχίσετε με αυτό τον τρόπο να παίζετε και στα δύο ή τρία παιχνίδια που απομένουν, ή χρειάζεται, πιστεύεις, ότι μπορείτε να βελτιωθείτε σε κάτι στο παιχνίδι σας απέναντι στη ΜΕΝΤ?
2: Οι αγώνες είναι κάθε δύο μέρες, δεν προλαβαίνουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Αλλάζουμε 2-3 πραγματάκια που πιστεύει ο coach ότι θα μας βοηθήσουν και πάμε με τον ίδιο στόχο.
1: Υπάρχει κάποιο στοιχείο του παιχνιδιού συγκεκριμένο που η Γαλάτσια είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή και κάνει τη διαφορά?
2: Πιστεύω παίζουμε πιο σκληρά. Mm-hmm. Και χαιρόμαστε το παιχνίδι.
1: Ωραία. Τι περιμένεις τώρα για το επόμενο μάτς? Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα εν ώψη του πέμπτου αγώνα? Οι έδρες παίζουν ρόλο, δηλαδή ένα στοιχείο είναι αυτό?
2: Σίγουρα παίζουν ρόλο. Η κάθε ομάδα έχει τον κόσμο της. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι η ομάδα της σημαίνει τώρα θα βγάλει αντίδραση. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στην κάθε κατοχή και στην κάθε φάση για να μπορέσουμε να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Ωραία. Ανδρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Έχουμε καλή συνέχεια και να δούμε έτσι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι την Τετάρτη. Γεια χαρά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, βάλε μια τελευταία πινελιά για το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετμπολ του πλανήτη, γιατί η έξτρα ανάλυση θα έρθει αύριο για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Θα έχουν και τα δύο σημερινά έτσι μάτς, τα ξημερώματα, όπου οι Cavaliers έτσι υποδέχονται τους Pistons στο τέταρτο μάτς σειράς των επιτελικών της Ανατολής, και οι Lakers αντιμετωπίζουν στο Los Angeles τους πρωταθλητές Thunder, οι οποίοι θέλουν να σκουπίσουν την παρέα του LeBron James.
1: Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον θα έχει αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι
0: και είναι και αναπόφευκτο για... Έχει για την εξέλιξη σειράς, γιατί και το 3-1 να γίνει μετά.
1: Ναι, λογικά... θεωρούσα εξ αρχής αδύνατον να φύγει με δύο ήττες η Oklahoma City Thunder από το LA. Νομίζω έτσι όπως πήρε και το τρίτο μάτς, δηλαδή καθαρά, ξέρεις, χωρίς...
0: Σβηστά. Ναι. Η πιο ενδιαφέρουσα μάχη σήμερα είναι το στο Cleveland.
1: Ναι. Εκεί δεν μπορώ να περιμένω τα πάντα. Ναι. Θεωρώ ότι το Detroit θα έχει τον πρώτο λόγο, αλλά επειδή το Cleveland γενικά είναι ομάδα έδρας, μέχρι τώρα όλα τα παιχνίδια του είναι χάνει εκτός, κερδίζει εντός.
0: Και δεν... παίζει και καλύτερα εντός Cleveland και ο Harden, γιατί εκτός μέχρι τώρα δεν έχει περπατήσει τόσο πολύ ο Μούσιας, έτσι, ο πολύπυρος Μούσιας. Γράφουν οι Αμερικανοί και αυτόν, δέχεται και μια κριτική έτσι, ότι στη σειρά δεν είναι τόσο... έτσι, ο πολύπυρος Μούσιας, γράφουν οι Αμερικανοί και αυτόν, δέχεται και μια κριτική έτσι, ότι στη σειρά δεν είναι τόσο

0: Δεν μπορώ να, να σου πω την αλήθεια το Cleveland να επιβιώνει εύκολα ή δύσκολα.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι αν πάνε με όλα τους τα όπλα μέχρι το φινάλε της σειράς θα καθαρίσει το Detroit, το οποίο η αλήθεια είναι ότι μετράει πολύ και το γεγονός ότι έβγαλε αυτόν το τόσο σκληρό χαρακτήρα στη σειρά με, το, με τους Magic.
0: Ναι, ναι, ήταν. Λοιπόν, όπως είπε και ο Bickerstaff, είπε ότι αυτό το που έγινε με το Orlando ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας συμβεί. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Να ανατρέψουν τη σειρά.
1: Βέβαια, βέβαια. Οπότε θα είναι ωραίος, θα είναι ωραία η τελική της Ανατολής αν δούμε τους σκληροτράχυλους Pistons κόντρα στους Knicks των πολλών ποιοτικών λύσεων. Λοιπόν, έχει ψωμί η ιστορία, όπως ψωμί έχει και ιστορία στη Δύση. Έχουν δυσκολευτεί ίσως λίγο περισσότερο οι Spurs από ό,τι περιμέναμε, αλλά νομίζω ότι χθες μπορεί και να γινόταν το 3-1 αν ο Γουεμπανιάμα έμενε, δεν έπαιρνε το δρόμο για τα αποδυτήρια τόσο νωρίς λόγω της αποβολής του για το χτύπημα αυτό με τον αγκώνα. Όμως τώρα είναι στο 2-2 και είναι ανοιχτή σειρά.
0: Γενικά θεωρώ ότι έχοντας δει αρκετές εκπλήξεις φέτος, ένα καταπληκτικό πρώτο γύρο συνολικά στα play-off, γιατί ήταν από τους πιο ωραίους πρώτους γύρους που μπορώ να θυμηθώ, και σε ενδιαφέρον και σε παιχνίδια και σε, ακόμα και στην τηλεθέα στην Αμερική ήταν έσπασε κάθε ρεκόρ. Ναι. Νομίζω στο τέλος θα δούμε απλά τις τέσσερις καλύτερες ομάδες που περιμέναμε εξ αρχής, από την αρχή της σεζόν, και σε Δύση και σε Ανατολή να φτάνουν στους τελικούς. Οπότε θα δούμε τους καλύτερους δυνατούς περιφερειακούς τελικούς που θα μπορούσαμε να έχουμε. Τις καλύτερες ομάδες να αναμετρώνται και νομίζω είναι αρκετά κοντά.
1: Ναι.
0: Οι Spurs έδειξαν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Thunder από την κανονική περίοδο, αν και πιστεύω ότι στα πλέον θα είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Απ' την άλλη, οι Pistons έχουν τεράστιο κίνητρο να αποκλείσουν τους Knicks μετά την περσινή σειρά. Δείχνει ότι ίσως γεννιέται μία
1: κόντρα
0: που θα μας απασχολήσει για χρόνια στην Ανατολή. Απ' την άλλη, οι Knicks βέβαια έχουν μεγάλο κίνητρο να αποδείξουν ότι δεν είναι η ομάδα που έχασε 3 μάτς στην κανονική περίοδο με 28 πόντους διαφορά κατά μέσο όρο από τους Pistons. Και δεν έχει καμία
1: διαφορετική ιστορία,
0: καμία σχέση με την ομάδα που έπαιζε στην κανονική περίοδο, οπότε... Ναι. Καλά, φτάσουμε βέβαια εκεί και θα πούμε τα προγνωστικά μας τότε, γιατί οι Pistons έχουν ακόμα μάχη με το Cleveland και οι Spurs ακόμα είναι στο 2-2 με τη Minnesota, οπότε
1: βέβαια
0: θα τα δούμε.
1: Λοιπόν, η συνέχεια από εμάς αύριο στις 12 ακολουθεί τώρα το άμεσο replay. Για τις προηγούμενες 2 ώρες πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio βρίσκονταν η Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαθύρης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ο Δημήτρης Μελίσης μαζί με τον Γιώργο Τσιβγενίδη. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
0: Γεια χαρά.

0: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας, καλή εβδομάδα, όπως είπε και η Έλενα. Λοιπόν, να σκέφτε ένα ακόμα άμεσο replay. Έλενα Βογιατζή, Γιώργος Βαλαβάνης. Πότε ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Την Πέμπτη.
1: Πέμπτη, σωστά, πάλι μαζί. Στην πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας, του άμεσου replay. Με μια επικαιρότητα η οποία, εντάξει, είναι σε μια κατάσταση χαμηλών τόνων. Είχαμε την σπουδαία και δυστυχώς ατυχώς μάλλον απώλεια του τίτλου του BCL από την ΑΕΚ, το κορυφαίο γεγονός Σαββατοκύριακο, δεν υπήρχε και άλλη αγωνιστική δράση. Θα μπορούσε η ΑΕΚ βεβαίως να νικήσει, αλλά με το θα μπορούσε δεν γίνεται τίποτα. Και είμαστε και εν όψη, θα τα πούμε βέβαια στην πορεία, και είμαστε και εν όψη της πέμπτης αναμέτρησης Βαλένθια Παναθηναϊκός την Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Το παιχνίδι to be or not to be είναι και για τις δύο ομάδες.
0: Τελικός,
1: ποιος θα κάνει το 3-2 και θα προκριθεί στο Final Four της Αθήνας τέρα από την σοφάριση που έκανε η Βαλένθια. Έκανε αυτό το break to break στο Παναθηναϊκό. 0-2 την πρώτη εβδομάδα στα δύο παιχνίδια της Βαλένθια, 0-2 στην Αθήνα. Και έτσι αυτό το ισόπαλο 2-2 είναι και μοναδική εκκρεμότητα εισιτηρίου πρόκρισης για το Final Four. Εκεί που έχουμε ήδη σχηματοποιημένο το πρώτο ζευγάρι, το πρώτο ημιτελικό είναι στις 6 το απόγευμα βάσει του προγράμματος της EuroLeague, 22 Μαΐου. Φενέρ Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Φενέρ. Έχει προκριθεί Ρεάλ, 9 το βράδυ ο δεύτερος ημιτελικός. Περιμένει αν θα διασταυρωθεί με τον Παναθηναϊκό που είναι και ο οικοδεσπότης του Final Four, γιατί γίνεται στο ΆΚΑ φυσικά το Final Four όπως είναι γνωστό, και στην συνέχεια αν θα παίξει με την Βαλένθια, τη συμπατριώτησά της.
0: Βεβαίως το παιχνίδι, το πέμπτο παιχνίδι με στη σειρά των play-offs μεταξύ Παναθηναϊκού και Βαλένθια στη Ρόικ Αρίνα στην Ισπανία είναι το μεγάλο μπασκετικό γεγονός, αυτό που περιμένουν όλοι στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Παράλληλα όμως αυτή την εβδομάδα αρχίζει και η σειρά των αγώνων στα play-off της GBL, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Ακολουθεί την Πέμπτη η σειρά των αναμετρήσεων του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης, η ΑΕΚ η οποία, εντάξει, προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ, μάλλον τον τρόπο με τον οποίο έχασε από την Ρίτας Βίλνιους και έχασε και την πολύ μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο του BCL. Μπροστά της έχει τα play-off, επομένως θα πρέπει να ρίξει όλο το βάρος εκεί και να επικεντρωθεί σε αυτό. Και βεβαίως, εφόσον ολοκληρωθούν οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, είμαστε εν αναμονή και της έναρξης των αγώνων του Τριφυλιού με τον Κολοσσό Ρόδου, πάντα για τα play-off της GBL. Ο ΠΑΟΚ με το Περιστέρι, ένα ζευγάρι αγώνων που έχει τελειώσει με τον ΠΑΟΚ να έχει προκριθεί στην τελική φάση. Και εκεί θα περιμένει τώρα τον νικητή του ζευγαριού, Παναθηναϊκός Κολοσσός, για να δει ποιον θα βρει αντίπαλό του στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος. Στις εθνικές κατηγορίες, τα ακούσατε προηγουμένως από τα παιδιά που ήταν εδώ, τον Κώστα Ζαφίρ και τον Λεωνίδα Πιστιόλη. Είναι σε εξέλιξη η τελική, μάλλον χθες άρχισαν οι τελικοί στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο όμιλο της National League 2. Δεύτερη αγωνιστική είχαμε στον πέμπτο όμιλο. Σε εξέλιξη και η National League 1. Περιμένουμε να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες, Πανελλήνιος ή Χολαργός, θα προκριθούν στους τελικούς του πρώτου ομίλου. Και μόλις βεβαίως ολοκληρωθεί η σειρά των αγώνων, συναρπαστικών αγώνων έτσι όπως εξελίχθηκε, θα αρχίσει και η τελική φάση του πρωταθλήματος της National League 1. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε εδώ μαζί μας, έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Θα δούμε τι γίνεται και στα ρεπορτάζ των ομάδων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει στην Πάτρα, τι συμβαίνει στην Πάτρα αυτές τις ημέρες. Mm-hmm. Θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Λαμπρόπουλο στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής να μας πει για τον σχεδιασμό του Προμηθέα Πάτρας εν όψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θα έχουμε βεβαίως και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να δούμε τι γίνεται στην ομάδα λίγα 24 ώρα πριν τον κρίσιμο αγώνα με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Και φυσικά ό,τι άλλο προκύψει μέχρι και τις 4 που θα είμαστε εδώ στη συντροφιά σας. Γιώργος Παλαβάνης, Έλληνα Βογέτη στα μικρόφωνα.
1: Και Δημήτρης... ένας προσκεκλημένος, πες τον.
0: Τον Λευτέρη Σουβότη.
1: Βέβαια. Ένας αλαλέων.
0: Ένας αλαλέων. Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία και με τον coach. Θα μιλήσουμε περισσότερο βεβαίως για την Ευρωλίγκα. Ένας πολύ πυρός coach που μη τι άλλο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η άποψή του και η εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή για την Ευρωλίγκα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Λοιπόν, είπαμε, Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβγιανίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Αν θέλετε βεβαίως, επικοινωνείτε μαζί μας, μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr. Αν θέλετε, μας γράφετε και στο Messenger στη σελίδα του EOC Web Radio στο Facebook.

0: Βεβαίως έχουν περάσει αρκετές μέρες από, από τον τελικό του BCL, όπου η ΑΕΚ ιτήθηκε από την Ρίτας Βίλνιους 92-86, αυτό βεβαίως το γνωρίζετε όλοι.
1: Δύο μέρες.
0: Και δεν ξέρω, εντάξει, είναι 2-24 ώρα, αρκούν 2-24 ώρα για μια ομάδα να ξεπεράσει αυτό το σοκ, κυρίως το ψυχολογικό, της ήττας, όχι μόνο της ήττας, θα έλεγα του τρόπου με τον οποίο ιτήθηκε. Γιατί όταν μια ομάδα βρίσκεται μπροστά με τόσο μεγάλη διαφορά πόντων, στο τέλος σου χαρίζεται και στην παράταση, ήταν σαν άδειασε.
1: Και σε τελικό που κρίνεται ένας τίτλος, που έχει φτάσει στην πηγή, είναι έτοιμη να πιει νερό, και όμως,
0: ναι,
1: αποδεικνύεται ότι όλα γίνονται. Εντάξει. Εφόσον δώσεις και αφορμές και δικαιώματα όμως. Γιατί τέτοιες διαφορές, ναι μεν στο μοντέρνο μπάσκετ, το σύγχρονο μπάσκετ, το τωρινό μπάσκετ να το πούμε έτσι, έχουμε δει πολλές φορές να ανατρέπονται, αλλά η ομάδα η οποία προηγείται πρέπει αυτό το πράγμα να το διαφυλάξει. Και η ΑΕΚ δεν ξέρω, πρέπει να έχει μείνει πολύ από δυνάμεις. Το παραδέχτηκε και ο Dragan Sakota έτσι στον απολογισμό και της συνολικής πορείας που έκανε η ομάδα στο BCL και του τελικού. Είπε ότι το είδα ότι ερχότανε, δεν μπορούσαμε να το ανατρέψουμε αυτό το πράγμα. Κάθε φορά στο time out έβλεπα και πιο κουρασμένους τους παίκτες μου. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το τελικό το 65-78. Όχι, λάθος έχω κάνει στο σκορ, συγγνώμη.
0: Για ποιο λες τώρα, για το τελικό, γιατί ξέχασα λίγο. Το τελικό, ναι, είναι 92-86.
1: Έτσι. Λοιπόν, και ως εκ τούτου κέρδισε με αυτούς 6 πόντους η ομάδα του Βίλνιους. Δίκαια.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι,
1: βέβαια. Δεν το συζητάμε αυτό. Και είναι από αυτές τις ανατροπές που μένουν και στην ιστορία μάλιστα. Ήταν η ΑΕΚ το φαβορή, είχε ένα προβάδισμα για τον τίτλο, γιατί έπαιζε σε τρίτο τελικό του BCL, έχοντας μία κατάκτηση.
0: Έχοντας αποκλείσει τουλάχιστον τη φετινή περίοδο δύο πολύ δυνατές ισπανικές ομάδες,
1: βέβαια,
0: την Μπανταλόνα αρχικά και την Μάλαγα στη συνέχεια. Και αυτό βεβαίως από την άλλη, okay, εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε και το παιχνίδι και έχασε και την ευκαιρία να πάρει τον τίτλο. Mm-hmm. Δεν αναιρεί όμως την πολύ καλή σεζόν.
1: Όχι.
0: Που είχε στο BCL, έτσι.
1: Αλλά θα μείνει τελευταία γεύση.
0: Ναι, δυστυχώς, είναι αυτό που μένει.
1: Αυτό που μένει ιστορικά είναι ο επίλογος, ο οποίος πάντα θα είναι στο μυαλό των φίλων της ΑΕΚ και της ίδιας ομάδας και του Dragan Sakota. Πώς χάσαμε τον τελικό. Η ΑΕΚ έκανε 25-15 πρώτο δεκάλεπτο, 17-10 δεύτερο δεκάλεπτο, δεύτερο ημίχρονο, ναι μεν αντιλαμβάνουμε το reaction και την αντίδραση της Ρίτας ότι θα προσπαθούσε να μαζέψει αυτή την μεγάλη διαφορά που ήταν πίσω στο σκορ, το 42-25. Φυσικά είναι ένα παιχνίδι, δεν τελειώνει στο πρώτο ημίχρονο και το βασικό είναι, όχι είπαμε, ο πρόλογος αλλά ο επίλογος. Αυτά τα γράφουν τα βιβλία, είναι αναγνωρισμένα από όλους τους προπονητές. 21-20 λοιπόν το τρίτο δεκάλεπτο και μετά στο τέταρτο δεκάλεπτο μια κατάρρευση της ΑΕΚ, το 17-35 επιμέρου σκορ, πετυχαίνει 18 περισσότερους πόντους η Ρίτας και το παιχνίδι πηγαίνει στην παράταση, όπου και εκεί η λιθουανική ομάδα έκανε double score. Βεβαίως η κάθε ανατροπή στο ψυχολογικό διακόπτη της ομάδας και της αναμέτρησης λειτουργεί υπερβολικά θετικά για αυτή που πετυχαίνει την ανατροπή και ίσως πολλές φορές στην περίπτωση ΑΕΚ συνέβη υπερβολικά απογοητευτικά για την ομάδα που χάνει μια τέτοια διαφορά και δέχεται ένα σοκ και που περίμενε ότι θα τελειώσει το παιχνίδι. Όχι απλώς περίμενε, έπρεπε βέβαιως και να δουλέψει για να τελειώσει το παιχνίδι, έτσι. Και ως εκ τούτου η ΑΕΚ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να είχε πάρει το δεύτερο τρόπαιο του BCL. Είναι μια διοργάνωση στην οποία πραγματικά η πορεία της είχε μόλις 2 ήττες και ήταν η τρίτη ήττα που γνώρισε στον τελικό από την Vilnius. Δεν τα κατάφερε λοιπόν. Αυτό που είπες εν όψει των play-off, θα πρέπει όσο το δυνατόν να καθαρίσεις τη σκέψη σου, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι δύσκολο και για την ΑΕΚ, οποιαδήποτε ομάδα ήταν, είναι στη θέση της στο να μπορέσει να τα αφήσει πίσω αυτό το παιχνίδι. Τη σημαδεύει αυτό το παιχνίδι για όλη αυτή τη σεζόν το 2025-26. Φυσικά θα ήταν τελείως αντίθετα τα πράγματα αν η ΑΕΚ είχε γυρίσει με το τρόπαιο από την Μπανταλώνα. Δεν τα κατάφερε, παίζουν και άλλοι μπάσκετ, αλλά όταν έχεις φέρει το παιχνίδι εκεί που το έχεις φέρει, γιατί καταλαβαίνω μια οποιαδήποτε άσχημη αρχή, θα προτιμούσαμε στο τέλος να έχει κάνει άσχημη αρχή η ΑΕΚ και να έχει καλύτερο, να έχει τον καλό επίλογο αυτή. Έγινε το αντίθετο, το κύπελο πήγε στη Λιθουανία του BCL, δεν ήρθε στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Εντάξει, συνεχίζει. Η ζωή συνεχίζεται και η ΑΕΚ θα συνεχίσει.
0: Βέβαια, όπως συνέχισε τη ζωή του ο Αθηναϊκός που έχασε στο τελικό του Euro Cup από τη Μερσίν. Όπως συνεχίζεται η ζωή για τον ΠΑΟΚ που έχασε στο FIBA Euro Cup από την Bilbao.
1: Πολύ σωστά αυτό που λες. Το ελληνικό μπάσκετ είχε μέχρι τώρα.
0: Ναι, εντάξει, θα συνεχίσει τι θα κάνει. Δεν θα μείνουν οι ομάδες σε αυτό που έγινε.
1: Να δούμε τι θα γίνει με το Final Four της EuroLeague. Η δυναμική του αθλήματος ευρωπαϊκά πιστοποιείται με αυτό το γεγονός. Τρεις τελικοί δεν ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δεν είναι αυτό που λέμε απλώς το παίξε γέλασε, είναι μια
0: και δεν είναι και εύκολο για μια ομάδα
1: αυταπόδειχτη καταξίωση του αθλήματος. Και περιμένουμε βεβαίως και το, είπαμε, το Final Four εδώ στην Αθήνα, τι θα κάνει ο Ολυμπιακός που έχει ήδη προκριθεί και να δούμε τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός εφόσον και αυτός προκριθεί και έχουμε και τον περίφημο, τον πολυπόθητο, υπεριβόητο ελληνικό τελικό στις 24 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο, και δεν το λέμε τώρα για να χρυσώσουμε το χάπι κανενός, δεν είναι καθόλου εύκολο, και αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, να φτάσει σε έναν τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Όπως πολύ σωστά επεσήμανες και εσύ, και οι άλλοι παίζουν μπάσκετ, έτσι δεν είναι μόνες τους
1: καθόλου
0: οι ομάδες.
1: Καθόλου εύκολο.
0: Και αυτό ίσως είναι και στο τέλος που λες έφτασα μέχρι εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί, μένει ένα γιατί. Αλλά τέλος πάντων είπαμε, προχωράμε. Η ζωή συνεχίζεται.
1: Είναι το τελείωμα, δηλαδή πραγματικά το γεγονός για παράδειγμα του Ολυμπιακού, ο οποίος μετράει το 5 στα 5 προκρίσεων τα τελευταία ισάριθμα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Να το πεις εθισμό, να το πεις συνήθεια, να το έχεις σίγουρο ότι θα πάει ο Ολυμπιακός σε 5 Final Four, δεν έχει πάρει τίποτα στα 4. Έχει γυρίσει πίσω με άδεια χέρια. Αλλά το θέμα είναι να είσαι εκεί, να μπορείς να διεκδικείς το τρόπαιο. Γιατί δεν θα συζητάγαμε για καμία Vilnius και καμία ΑΕΚ, αν η ΑΕΚ δεν είχε φτάσει μέχρι τον τελικό. Το πιο δύσκολο είναι η πορεία, είναι η διάρκεια. Ένα παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι. Και πραγματικά και για την περίπτωση του Παναθηναϊκού, ναι μεν έχει το προβάσμα πια η Βαλένθια και σε ένα ποσοστό που υπάρχει για μένα απόσταση, τουλάχιστον του 20%, είναι 60-40 για μένα οι πιθανότητες, αλλά είναι ένα παιχνίδι. Δεν ξέρεις ως τελικός πώς θα εμφανιστούν και οι δύο ομάδες. Προφανώς θα έχουν και οι δύο το μαχαίρι στο στόμα τους από τη στιγμή που παίζεται η πρόκριση και είναι ανοιχτό. Κανονικά η πρόβλεψη είναι 50-50 και ας γίνεται πλέον στη Βαλένθια το πέμπτο παιχνίδι, ούτως ή άλλως για ποια έδρα να μιλάμε, η οποία έχει καταρριφθεί. Δύο φορές νίκησε ο Παναθηναϊκός εκεί.
0: Δύο φορές
1: ήρθε η Βαλένθια. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτημα έδρας, ούτε κανένα μειονέκτημα. Σαν να είναι ουδέτερες οι έδρες. Και η Ροϊκ Αρένα και το T-Telecom Center.

0: Περισσότερα για την Ευρωλίγκα θα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στις ομάδες οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους για την εφετινή αγωνιστική περίοδο. Κάποιες βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης του ρόστερ, κάποιοι βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή. Μεταξύ αυτών των ομάδων που βρίσκονται γενικότερα σε αναζήτηση και ανανέωσης του ρόστερ και νέο προπονητή είναι και ο Προμηθέας Πάτρας. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει τις λεπτομέρειες, τι γίνεται στην ομάδα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά, τι κάνετε,
2: πώς είστε? Γεια σου, Κώστα,
0: πώς είσαι?
2: Καλά.
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και κάνουμε το ρεπορτάζ.
0: Έτσι. Ο Προμηθέας ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και τώρα ξεκίνησαν εσμώσεις για την επόμενη χρονιά.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί ο νέος προπονητής, αφού πρώτα βέβαια εκδοθεί και η ανακοίνωση για την μη συνέχιση συνεργασίας με τον Μάριο Μπατή. Mm-hmm. Δεν θα είναι στην ομάδα, όπως λέει το ρεπορτάζ, και την νέα αγωνιστική περίοδο. Έχω την αίσθηση ότι ο προπονητής με τον οποίο θα συνεργαστεί του χρόνου Προμηθέας θα είναι ο Γιώργος Βόβορας, με τον οποίο έχουν δώσει τα χέρια, δεν έχουν πέσει μέχρι τουλάχιστον αυτή να που μιλάνε τελικές υπογραφές. Είναι κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, φαντάζομαι, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η συνεργασία. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν θα χαλάσει κάτι και θα πορευτεί με τον Γιώργο Βόβορα στον πάγκο του τη νέα σεζόν ο Προμηθέας.
0: Κλείνοντας η σεζόν, βεβαίως το Προμηθέα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή αυτή η περίοδος.
1: Ναι.
0: Τι λέει το ρεπορτάζ σου, ποιες είναι οι εντυπώσεις και τι θέλει για την επόμενη χρονιά η ομάδα?
1: Εντάξει, σίγουρα ήταν μια χρονιά στην οποία οι τραυματισμοί και οι κακές επιλογές είχαν τη δυνητική τους. Κάποιοι παίκτες που ήρθαν ως λύσεις ανάγκης μετά από τραυματισμούς άλλων παικτών και εντάξει, δεν βοήθησαν όσο θα έπρεπε. Έκτακτες καταστάσεις πολλές, ατυχίες. Σίγουρα είναι μια χρονιά μάθημα. Και νομίζω ότι με περισσότερη τύχη τα επόμενα χρόνια ο Προμηθέας θα επανέλθει πάλι εκεί που τον είχαμε συνηθίσει για σχεδόν 8 χρόνια. Νομίζω ότι από τους παίκτες που ήταν στο ρόστερ τη σεζόν που ολοκληρώνεται, ο ένας που έχει περισσότερες πιθανότητες για να συνεχίσει είναι ο Κένταλ Κόλμαν. Έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Ήταν μαχητικός, έδειξε διάθεση, βελτιώθηκε και ταιριάζει στη φιλοσοφία του Προμηθέα. Λογικά θα τον δούμε να παραμένει στην Πάτρα. Συμβόλαιο έχει και ο Κλοντελ Χάρης, αλλά μάλλον θα αναζητήσουν κάτι διαφορετικό στην περιφέρεια οι άνθρωποι του Προμηθέα. Και

0: αναζητήσουν κάτι διαφορετικό στην περιφέρεια οι άνθρωποι του Προμηθέα. Και πολλές πιθανότητες για να συνεχίσει στην Πάτρα έχει και ο Λέιτον Χάμοντς.
1: Έντονη φημολογία τα τελευταία 24
0: ώρα. Είναι πολύ καλό συμβόλαιο, το οποίο θα ωφεληθεί και ο Προμηθέας. Οπότε η εναλλακτική είναι ένας αντίστοιχος παίκτης, λίγο πιο έμπειρος βέβαια, πιο μπαρουτοκαπισμένος, πατρινός και αυτός, ο Νίκος Ζήπαρος, για να επιστρέψει μετά από τη θητεία του στην Καρδίτσα, στην πόλη που γεννήθηκε και ανδρώθηκε μπασκετικά. Ενδιαφέρον από τη Θεσσαλονίκη υπάρχει και για τον Νίκο Πλώτα από τον Άρη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση.

0: Άρη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιδιά, έχω την αίσθηση ότι ο Σταυρακόπουλος μάλλον θα έκαναν πολύ καλή χρονιά με τον θηγατρικό Προμηθέα 2014, οπότε και αυτοί θα έχουν τις ευκαιρίες τους. Ο Καραγιαννίδης γνωρίζουμε ότι αποχωρεί. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Ίσως δούμε και τον Κουρουπάκη, που και αυτός είναι ένα παιδί που ανδρώθηκε μπασκετικά στον Προμηθέα, έκανε καλή σεζόν με τον Κολοσσό. Αυτά λίγο πολύ από τα μεταγραφικά και από το, του ρόστερ.
1: Ναι.
0: Και για την Ευρώπη, Γιώργο, συγγνώμη που
1: δεν ξέρω.
0: Ναι, νομίζω επειδή δεν μπορεί να παίξει το Champions League ο Προμηθέας του χρόνου, έχω την αίσθηση ότι θα επιστρέψει στο EuroCup. Αλλά αυτά θα τα ανακοινώσει η διοίκηση. Ναι.
1: Ναι, έχει φύγει ο Πανιώνιος, να δούμε τον Άρη που θα καταλήξει. Και να ξαναγυρίσει ο Προμηθέας στο EuroCup. Να τα λέμε πάλι από κοντά. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι για το Βόβορα, για τον Γιώργο Βόβορα. Ξέρεις πώς καταλήξαμε στο συγκεκριμένο, πώς κατέληξε μάλλον ο Προμηθέας στη συγκεκριμένη επιλογή?
0: Ήταν βασική επιλογή από την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σου πω δύο ονόματα που ήταν οι άνθρωποι του Προμηθέα τα έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Και ο Γιώργος Βόβορας και ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δεν μπορούσε να έρθει στην Πάτρα. Ο Γιώργος Βόβορας ήταν ένας από τους δύο που ακούστηκαν από την πρώτη στιγμή ότι ενδιαφέρουν τον Προμηθέα.
1: Το λέω από την άποψη ότι ο Προμηθέας στην μετά γιατρά εποχή άλλαξε αρκετούς προπονητές. Και ψάχνει τη σταθερότητα στον πάγκο. Δηλαδή για ένα πρόσωπο στο οποίο θα του δώσει τα κλειδιά της ομάδας, θα τον εμπιστευτεί και τα πράγματα θα κυλήσουν ήρεμα.
0: Ναι, μια σταθερότητα είναι απαραίτητη στο θέμα τεχνική καθοδήγηση. Έχει βάλει το χεράκι του και ο Μάκης Γιατράς για τον Γιώργο Βόβορα.
1: Πάντως
0: ο Μάκης Γιατράς συνεχίζει ως τεχνικός διευθυντής.
1: Συνεχίζει,
0: ναι. Θεωρώ ότι είναι εισηγητής για την περίπτωση Βόβορα, ο Μάκης Γιατράς. Επιστρέφουν, αν δεν έχουν ήδη επιστρέψει στην Πάτρα, από την Πανταλώνα. Έτσι. Και ο Μάκης Γιατράς και ο Θανάσης Σουφιάς και ο Χρήστος Μήλας παρακολούθησαν το Final Four του BCL.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Ωραία.
2: Επομένως θα δρομολογηθούν και οι επόμενες εξελίξεις.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Θα μας επαφή πάλι. Γεια.

0: Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της αγωνιστικής περίοδου, όσο τόσο περισσότερα θα είναι και τα σενάρια και οι φήμες. Βεβαίως, πού θα κυκλοφορούν, όχι μόνο όσον αφορά τους παίκτες ή τους προπονητές που θα μετακινηθούν και σε ποιες ομάδες θα πάνε, αλλά με συγχωρείτε, τι θα γίνει και με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πού θα συμμετάσχουν την επόμενη χρονιά οι ελληνικές ομάδες. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα από την Σερβία που φέρει τον ΠΑΟΚ να είναι ένα από τα φαβορί για να πάρει τη wild card για τη συμμετοχή του στην Ευρωλίγκα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Πολλά θα ακουστούν, πολλά θα γραφτούν. Το τελευταίο λόγο βεβαίως τον έχουν οι διοικήσεις των ομάδων. Εκείνες είναι που θα κρίνουν τι είναι προς το αγωνιστικό αρχικά συμφέρον της ομάδας και στη συνέχεια και το επιχειρηματικό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, Γιώργο, ότι οι ομάδες πλέον είναι ΚΑΕ, είναι οργανισμοί. Έτσι. Ναι. Άρα είναι ανώνυμες εταιρείες και επιχειρήσεις.
1: Είναι άλμα το να παίξεις από το FIBA Euro Cup που έπαιξε ο ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια. Είναι δύο σκαλοπάτια τουλάχιστον πιο ψηλά η EuroLeague, που είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει συζητήσει και για την franchise συμμετοχή του από την επόμενη σεζόν με τη EuroLeague, δηλαδή τη σεζόν 27-28, να αγοράσει θέση δηλαδή, εφόσον οι ομάδες από 20 αυξηθούν στις 24. Εκεί εμπλέκεται και η περίπτωση του Άρη, που είχε μια συνάντηση μέσα στο Σαββατοκύριακο με τους εκπροσώπους της διοίκησης του Ρίτσαρντ Ασιάο και παρουσία και του Νίκου Ζήση με τον Τσούς Μποένο. Αλλά επιστρέφοντας στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται ότι αν όχι να έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι του Άρη, δείχνει να είναι πιο έτοιμος πνευματικά και οργανωτικά να θέλει να μπει στην EuroLeague μετά την αγορά της ΚΑΕ από τον κύριο Μιστακίδη, είναι το γεγονός ότι είναι αβέβαιο, όπως έχει διαφανεί μέχρι τώρα, ότι η Μπουρκ, η οποία είναι η κάτοχος του EuroCup, θα πατήσει στη EuroLeague,
0: θα μπορέσει να υποστηρίξει τη συμμετοχή της
1: και θα δηλώσει συμμετοχή με τον ανάλογο προϋπολογισμό, ο οποίος πρέπει να είναι minimum 5,5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο δεν είχε η Βιλερμπάν για παράδειγμα φέτος, και τελικά φεύγει από τη διοργάνωση.
0: Φεύγει, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα τελευταία που λένε ότι είναι ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο.
1: Ναι, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, έχει και αυτή τις πιθανότητες της, αλλά πρέπει να παρουσιάσει οικονομικό πλάνο στην EuroLeague που θα είναι βάση των ρητρών που θέτει η EuroLeague για κάθε ομάδα. Είχε οικονομικά θέματα από την άποψη ότι είχε χαμηλότερο προϋπολογισμό και δεν κατάφερε καμία περίπτωση να τον δικαιολογήσει αυτό το προϋπολογισμό. Δύο φορές πήγαν οι άνθρωποι της στην Βαρκελόνη, τελείωσε τελικά η φετινή σεζόν και έχει μείνει έολο τι θα γίνει με την Βιλερμπάν. Νομίζω οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι η Βιλερμπάν δεν θα συνεχίσει. Η Μπουρκ, είπαμε, ότι είναι κάτοχος του EuroCup. Επίσης, φαίνεται

στην πλευρά της συνεργασίας και όχι της δημιουργίας μιας ακόμα διοργάνωσης. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε οριστικά, όπως και οι ήδη διαπραγματευτές, οι εκπρόσωποι και των δύο πλευρών δεν μπορούν να το πούνε οριστικά. Πάντως το πλάνο το αρχικό του NBA Europe, ότι θα κάνουμε με κάθε τρόπο θα δημιουργήσουμε νέα διοργάνωση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχει χάσει πάρα πολλές πιθανότητες υλοποίησης. Από εκεί και πέρα, μαζί με τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και η ΑΕΚ, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις και αυτή θέλει να αναβαθμίσει τον ευρωπαϊκό της ρόλο και την ευρωπαϊκή της εκπροσώπηση μέσω του NBA Europe. Έτσι τουλάχιστον έχει συζητηθεί, κυρίως για την επόμενη σεζόν, το 2027-28. Ουσιαστικά είναι η πρώτη πεντάδα της Basket League, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, εγγυημένα συμβόλαια, Έπονται ΠΑΟΚ, Άρης και ΑΕΚ.

0: Την ίδια στιγμή βεβαίως οι υπάρχουσες ομάδες της Ευρωλίγκα που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στην αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν τα πλάνα τους για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω κατά πόσο, δεν γνωρίζω, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω κατά πόσον το νούμερο, το αστρονομικό νούμερο των 76 εκατομμυρίων ευρώ που σκέφτεται να δώσει, να δαπανίσει μάλλον η Χάποελ Τελ Αβίβ για την επόμενη σεζόν ισχύει. Ξέρουμε όμως ότι ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ δεν είναι τσιγκούνης, έτσι.
1: Όχι.
0: Δίνει λεφτά. Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο προϋπολογισμός εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου αναμένεται να φτάσει στο ποσό των 76 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης το συγκεκριμένο δημοσίευμα της Sport 5 κάνει λόγο για αύξηση ύψους 30% σε σύγκριση του προϋπολογισμού, σε σύγκριση με το φετινό, με τη διοίκηση της ομάδας να έχει αποφασίσει ήδη την ενοποίηση του ρόστερ που θα αγωνίζεται τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα δηλαδή του Ισραήλ, όσο και στην Ευρωλίγκα.

Μια και μιλάμε για Ευρωλίγκα, να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκαν ο πρόεδρος της GPL Μιχάλης Μελής και ο general manager της GPL Εφήμης Ρετζιάς με τον CEO της Euroleague, τον Τσούς Ματέο, και με ανώτερα στελέχη της διοργάνωσης. Στο πλαίσιο των συζητήσεων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από τον ΕΣΑΚ, εξετάστηκαν επίσης τρόποι αναβάθμισης του συνολικού προϊόντος του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω ισχυρότερης παρουσίας στις αγορές, διερεύνησης των εμπορικών συνεργασιών και συνεχούς επένδυσης στην αγωνιστική ποιότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία μακροπρόθεσμων ευκαιριών που θα στηρίζουν τις ομάδες, τους φιλάθλους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση των διοργανώσεων. Η συνάντηση ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό μπασκετικό τοπίο, αναγνωρίζοντας τη βαθιά μπασκετική παράδοση της χώρας, τους παντιασμένους φιλάθλους και τη σταθερή παρουσία της στο υψηλότερο επίπεδο των διεθνών διασυλλογικών διοργανώσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ρόλο των ελληνικών συλλόγων, όπως και στις μεγάλες δυνάμεις της EuroLeague, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, καθώς επίσης ο Άρης, ο Πανιώνιος και που συμμετείχαν

0: Μια άλλη είδηση η οποία έρθε χτες, είναι χθεσινή, και προκάλεσε εντύπωση. Θα έχουμε βέβαια και τέτοιες ειδήσεις, από πέρσι έχουν ξεκινήσει. Είναι η πρόταση στην οποία δέχτηκε αλλά δεν αποδέχτηκε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς από ομάδια κολέγιο του NCAA, του κολεγιακού δηλαδή πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων μικτόνιο αποδοχών, αλλά εντάξει, όποιο, και η αφαίρεση του φόρου που είναι υψηλός βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες θα απέφερε στον Μπιμπέροβιτς περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια καθαρές αποδοχές για να παίξει μία και μόνο σεζόν στο NCAA. Δεν την αποδέχτηκε ο Μπιμπέροβιτς αυτή την πρόταση που ήταν πάρα πολύ συχνό το οικονομικό δέλαρ, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Θέλει να μείνει στην Φενέρ μετά το τέλος της σεζόν ή τουλάχιστον στη άλλη ομάδα της EuroLeague να συνεχίσει την καριέρα του και τη θητεία του, και σε διαφορετική περίπτωση θα δει αν υπάρχουν προτάσεις από ομάδες του NBA. Καλά είναι τα χρήματα, είναι και πάρα πολλά βέβαια τώρα που πλέον έχει ανοίξει η αγορά του αμερικανικού κολεγιακού πρωταθλήματος, αλλά το να γίνονται προτάσεις επαγγελματίες παίκτες για μία τέλος πάντων σεζόν, μπορεί να υπήρχε και μετά ανανέωση, είναι μία αν όχι υποτίμηση, υποβάθμιση της αξίας του παίχτη το να πάει να παίξει στο NCAA όταν ήδη έχει κάνει χρονιές στην EuroLeague. Βεβαίως θα γίνει πλουσιότερος, δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπιμπέροβιτς και οποιοδήποτε παίχτης αυτής της αξίας ή ακόμα και μεγαλύτερης αξίας να βρει αυτά τα χρήματα στην EuroLeague και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά δεν είναι αυτό το μοναδικό κριτήριο αφενός, και σε καμία περίπτωση δεν είναι το πρώτο κριτήριο για να αποφασίσει ένας παίκτης την επόμενη μέρα της καριέρας του, όσο δηλαδή και να είναι πολλά τα μηδενικά που ήταν πολλά σε αυτή την περίπτωση. Βεβαίως το NCAA και άλλες ομάδες κολεγιακές, δεν έγινε γνωστό το όνομα της ομάδας, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, να δημοσιευτεί και να το μάθουμε, θα υπάρξουν και άλλες προτάσεις σε Ευρωπαίους παίχτες για να πάνε να παίξουν στο κολεγιακό πρωτάθλημα, και κυρίως σε παίχτες βεβαίως οι οποίοι είναι rising stars, δηλαδή είναι αναντέοντες αστέρες. Το βιώσαμε και πέρσι το καλοκαίρι με τα Ελληνόπουλα, με τους Έλληνες παίχτες, είχαμε εδώ με την ευκαιρία με την Έλενα να έχουμε προσκεκλημένο τον
1: Στέφανο Σπάρταλη.
0: Τον Στέφανο Σπάρταλη μας είπε για την εμπειρία του, για την αναβάθμισή του. Ναι, σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο βεβαίως είναι και τα χρήματα, αλλά κυρίως είναι η μπασκετική εξέλιξη.
1: Βεβαίως, και μια πολύ σημαντική εμπειρία, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κάνουμε διακοπή να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε βάζοντας στην παρέα μας τον Λευτέρη Σούμποτιτς. Αργότερα βεβαίως θα έχουμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και πάμε να συναντήσουμε τον coach, τον Λευτέρη Σούμποντιτς, να μιλήσουμε για πολλά και διάφορα και να τον καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι, coach, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Γεια σας.
3: Τι κάνουμε, καλά είμαστε, καλά. Είσαι λίγο μακριά, coach, αλλά είσαι πάντα εσπρόδεκτος και πάντα ανταποκρίνεσαι σε κάθε κλίση που νιώθει, που δέχεσαι τέλος πάντων από την Ελλάδα. Είσαι στη Τζέντα τώρα.
2: Είμαι στη Τζέντα, ναι.
3: Ωραία.
2: Και αναμένουμε να παίξουμε το ασιατικό πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται. Και είμαστε στο περίμενε εδώ και ένα μήνα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
3: Βέβαια. Τα πράγματα είναι ήρεμα, υπάρχει ανασφάλεια, να μιλήσουμε και για αυτά, γιατί
2: Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαι στην παραλία, τώρα κάνω μπάνιο, 35 βαθμούς. Οπότε δεν έχουμε καμία ανησυχία.
3: Καμία ανησυχία. Μπράβο. Να είναι έτσι τα πράγματα τόσο ήρεμα. Οι πιθανότητες να συνεχιστεί το ασιατικό πρωτάθλημα είναι οι περισσότερες από αυτές που να μην γίνει, να μην τελειώσει. Δεν το
2: ξέρω. Κάθε μέρα άλλη πληροφορία έχουμε. Οπότε είναι αγαρία τώρα να κάνεις προπόνηση ενώ και να μην έχεις παιχνίδια, είναι, και για τα παιδιά είναι ταλαιπωρία.
3: Έχει μπει τουλάχιστον κάποιο deadline μέχρι πότε θα περιμένετε?
2: Όχι,
3: αυτό είναι ελεύθερο.
2: Δεν έχει μπει, δεν είναι.
1: Μάλιστα.
2: Εξαρτάται από το πόλεμο, εξαρτάται από πολλά πράγματα.
3: Μάλιστα.
1: Μακάρι να ηρεμήσουν όλα τα πράγματα και να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα και να ευχαριστηθείτε το παιχνίδι. Παρακολουθείτε όμως, έτσι δεν σταματάτε ποτέ να βλέπετε μπάσκετ. Παρακολουθείτε και την Ευρωλίγκα. Αυτός ήταν βεβαίως και η αφορμή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Φτάνουμε πλέον προς την ολοκλήρωση. Υπάρχει ένα παιχνίδι τελικός την Τετάρτη του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Πώς βλέπετε, εξαιρετική σειρά, έτσι, με break to break και από τις δύο ομάδες.
2: Φοβερό πράγμα, φοβερά παιχνίδια.
3: Φοβερό, ναι.
2: Και είναι και πολύ ωραία παιχνίδια να τα βλέπεις, να απολαμβάνεις. Όχι μόνο αυτή τη σειρά, αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Η Real de Ολυμπιακός και η Φενερμπάχτσε ήταν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Τα έλεγα διαφήμιση για μπάσκετ, γιατί το Ευρωλίγα είναι σε άλλο επίπεδο. Έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, και εδώ και φτάσαμε στο σημείο και οι Αμερικάνοι να λένε ότι η Ευρωλίγα είναι πάρα πολύ καλή.
3: Ναι, σωστά.
2: Οπότε το Τετάρτη αναμένεται ένα πολύ αφιόπο παιχνίδι, πιστεύω. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύο πρώτα μάτς εκεί, η Βαλένθια στην Αθήνα, είναι ένας τελής.
3: Ναι.
2: Πιστεύω ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι για τους παίκτες, για μεγάλους παίκτες, έτσι. Και το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι γεμάτος με αυτούς παίκτες. Το ρόστερ της Βαλένθια δεν έχει τόσο πολλά γνωστά ονόματα και πολλούς παίκτες με προσωπικότητα, αλλά είναι μια ομάδα με όλη την κυριολεξία της λέξης.
3: Σωστά.
2: Μια ομάδα που παίζει το μπάσκετ του προπονητή, που παλεύει, που όλος ο πάγκος πανηγυρίζει σε κάθε καλά της, σε κάθε προσπάθεια, και στο παιχνίδι παίζουν ομαδικά. Και είναι όντως χαίρεσαι να τους βλέπεις.
1: Coach, κάνετε λόγο για ένα παιχνίδι που θα κρυφθεί στις λεπτομέρειες. Όταν υπάρχουν δύο ομάδες, ένα ζευγάρι που έχει δώσει τέσσερα παιχνίδια συν τα παιχνίδια βεβαίως της κανονικής περίοδου, ποιες είναι αυτές οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα?
2: Τώρα είναι 5-6 μέρες από το τελευταίο παιχνίδι στην Αθήνα, οπότε προπονητές έχουν καιρό, έχουν χρόνο, περισσότερα πάνω από ένα 20, γιατί η Βαλένθια έπαιξε το παιχνίδι της Κυριακής στο τοπικό πρωτάθλημα. Έχουν καιρό να κάνουν κάποιες αλλαγές, κάποιες εκπλήξεις, έτσι, κάποια άμυνα, κάποιες προσθήκες, οπότε πιστεύω σε αυτά τα σημεία, άμα έχουν δουλεύσει. Εντάξει, είναι πολύ λίγος ο χρόνος, αυτό που λέω τώρα.
3: Αλλά μπορείς να αλλάξεις έστω και κάποια...
2: Τι μπορεί να κάνεις στο επόμενο επόμενο.
3: Ναι, κάποια πράγματα μπορείς να τα αλλάξεις, να τα διαφοροποιήσεις, αν όχι ριζικά, να τα διαφοροποιήσεις, κάποια plays και όλα αυτά. Coach, θα έλεγες ότι είναι ένα παιχνίδι 50-50 ή είναι 51-49 γιατί τελικά το πλεονέκτημα έδρας η Βαλένθια το αξιοποιεί.
2: 50-50 το έλεγα.
3: 50-50.
2: Το 50-50 το λέει. Για το λόγο αυτό η Βαλένθια έχει έδρα, αλλά Παναθηναϊκός έχει παίκτες προσωπικότητες. Έτσι. Ναι, έχει τον Αν, ο οποίος για μένα είναι καλύτερος παίκτης στην αυτή τη θέση στην Ευρωλίγα μακράν. Οπότε τα 50-50.
3: Ναι. Τώρα δεν θέλουμε να μιλήσουμε αρνητικά, αλλά αν δεν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, μετά όλες οι ελπίδες οι ελληνικές εναπόθενται, δηλαδή είναι πάνω στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μια πολύ σταθερή παρουσία, 5 στις 5 προκρίσεις τα τελευταία χρόνια. Πιστεύεις ότι απόντος του Παναθηναϊκού που θα γίνει το Final Four στο δικό του σπίτι, σε αυτό το πολύ ωραίο το ανακαινισμένο κλειστό Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, καθίσταται μετά η ομάδα που έχει το προβάδισμα για να κατακτήσει τον τίτλο?
2: Ακριβώς που είπες, 5 συνεχόμενα, και η Φενερμπάχτσε και η Ρεάλ, άμα περάσει και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, για την Βαλένθια θα είναι για πρώτη φορά. Πιστεύω δεν παίζει ρόλο αυτό το παιχνίδι. Είναι δύο παιχνίδια. Είναι το πρώτο παιχνίδι που είναι πολύ βασικό, πολύ καθοριστικό. Το νοκάουτ παιχνίδι, άμα πείσεις, πας στο τελικό. Και πιστεύω ότι παίζει ρόλο πολλά πράγματα. Η τύχη, η θέμα μέρας, η φόρμα ορισμένων παιχτών. Και το παρελθόν δεν το βάζεις αυτά τα παιχνίδια. Τι έγινε πέρσι, πρόπερσι, πριν 5 χρόνια, δεν τα βάζεις. Σκέφτεσαι μόνο αύριο και να είσαι όσο πιο δυνατός και να κερδίσεις το παιχνίδι.
3: Ακόμα και αν είσαι ανυπόμονος όμως, γιατί 4 φορές για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά, είτε στον ημιτελικό είτε στον τελικό, έχασε από 2 μπάζερ μπίτερ ο Ολυμπιακός, ένα του Μίσιτς τότε στο Βελιγράδι, μετά έρθει ο Γιούλ να του πάρει το κύπελο. Και ο κόσμος και η πίεση, δεν πρέπει να το σκέφτεσαι, δεν πρέπει, αλλά το σκέφτεσαι, αυτό είναι, ναι.
2: Μέσα στο μυαλό, εντάξει, ούτε να πας να πεις επειδή είναι στην Αθήνα πάνω το παρόμοιο.
3: Έχεις περάσει και εσύ από αυτή τη θέση και των δύο πάγκων, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, τότε πήρες το πρωτάθλημα στο στάδιο της Κεφυλίας μέσα. Ξέρεις ότι η πίεση είναι τεράστια, είναι τόνη πίεσης, τόνη, μεγατόνη πίεση.
2: Είναι τόνη. Τα πόδια μπορεί να είναι βαριά, η δάκρυα να είναι βαριά. Είναι θέμα προπονητή για να καταδικήσει την ομάδα. Για να μην βάζει πίεση στην ομάδα, να πάει να παίξουν, ούτε να τους πει ότι είναι φαβορί επειδή παίζεται στην Αθήνα, ούτε να τους πει ότι αυτά που έγιναν πέρσι και πρόπερσι. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαμε με τον Άρη στο πρώτο Final Four.
3: Μπράβο.
2: Στη
3: Γάνδη.
2: Και τελειώσαμε την πρώτη θέση. Και πήγαμε στα λεγόμενο παβορί και πήγαμε τέταρτο.
3: Ναι.
2: Οπότε αυτά δεν χρειάζεται. Και
3: το θυμάμαι, το είχα ζήσει τότε.
2: Ναι.
1: Πώς διαχειρίζεται, coach, ένας προπονητής μια τέτοια κατάσταση? Και δεν ξέρω βεβαίως και αν εσένα σου λείπει αυτή η ένταση, έτσι, και όλο αυτό που συνέβαινε πριν από τόσο σημαντικά παιχνίδια.
2: Μα βέβαια σου λείπει, εντάξει, αλλά εγώ προσπαθώ όπου και να είμαι να κάνω το ίδιο, όπως έκανα και στο Παναθηναϊκό ή στον Άρη ή στο Ολυμπιακό. Έτσι, πάντα, μένα μου αρέσει η πίεση. Μένα μου αρέσει, άμα δεν έχεις πίεση, δεν μπορεί να πάντα το αποδώσεις. Και εσύ σαν προπονητής και δεν μπορεί να το περάσεις στους παίκτες. Άμα είναι ό,τι και να γίνει, άντε, ό,τι να είναι, δεν πειράζει, πάμε να παίξουμε, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ορισμένα. Ας μοριαντώσει πίεση πρέπει να υπάρχει, αλλά στα...
3: Να μην την περνάς όμως και στους παίκτες σου, δεν ξέρω. Κάπως πρέπει να τους προστατεύεις τους παίκτες, γιατί αυτοί έχουν την μπάλα στο τέλος. Εσύ έχεις διατελέσει και παίκτης και σπουδαίος παίκτης τότε με το Γιάννη τον Ιαννίδη. Εντάξει, εσύ μπορούσες να το διαχειριστείς. Δηλαδή παίζετε τους τελικούς, θυμάμαι, πάω Κάρι, και ίσως είναι αυτό που λέμε το κρύο αίμα, το God Blood, δηλαδή, και στο shoot και σε όλα αυτά. Δεν λειτουργεί όμως σε όλους τους παίκτες έτσι. Υπάρχουν παίκτες που δεν κοιμούνται το προηγούμενο βράδυ. Δεν κοιμούνται. Στριφογυρίζουν στο κρεβάτι και σου λέει αύριο έχουμε ημιτελικό ή έχουμε τελικό. και το βγάζουν αυτό.
2: Μα και εγώ δεν κοιμόμουν πολλές φορές.
3: Ναι, εντάξει.
2: Όταν ήρθε το παιχνίδι, εντάξει, πρέπει να τα βάλει στην άκρη και να προσπαθήσει να δώσει το καλύτερο τον αυτό σου για να κερδίσει το παιχνίδι.
3: Νομίζω ότι είναι θέμα προσωπικότητα. Είναι θέμα προσωπικότητα και χαρακτήρα.
2: Είναι
3: διαφορετικό σε κάθε παίχτη και σε κάθε.
2: Έτσι όπως τα λες.
1: Επειδή η κουβέντα το έφερε και στον Άρη, ναι, και εσείς είστε ένας άνθρωπος που έχετε συνδέσει το όνομά σας με τον Άρη και γενικότερα στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα βλέπουμε τόσο τον Άρη όσο και τον ΠΑΟΚ να δυναμώνουν μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, προφανώς είστε ένας άνθρωπος που χαίρεται που βλέπετε να αλλάζουν κάποια πράγματα και να μπαίνουν πολύ δυναμικά πάλι στον μπασκετικό χάρτη και στην Ελλάδα σε πρώτη φάση και περιμένουμε μελλοντικά να δούμε τι θα γίνει και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ποια είναι η άποψή σας για το νέο εγχείρημα που γίνεται στον Άρη?
2: Καταρχάς το έχω πει και σε πολλές δηλώσεις που έχω κάνει από πέρσι το καλοκαίρι. Είμαι πολύ χαρούμενος με όλα αυτά που γίνεται στον Άρη. Έτσι, γιατί μετά από πολλά χρόνια σβήσανε τα χρέη, ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να διακριθεί ο ίδιος, αλλά θέλει να επενδύσει στην ομάδα και αγαπάει το μπάσκετ. Και δεύτερο, θα έλεγα το εξής, ότι ο κόσμος του Άρη περίμενε αυτό το πράγμα πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε και τώρα στο ποδόσφαιρο γίνει το κάτι ανάλογο. Αλλά από την άλλη πλευρά και ο κόσμος του Άρη, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά και το έχω ζήσει και σαν παίκτη και σαν προπονητής, είναι πολύ απονομόνος. Δηλαδή πρέπει απομονή, πρέπει να έχει υπομονή, σταθερά βήματα. Πρώτη χρονιά έγινε αυτό που έγινε. Δεύτερη χρονιά ένα βήμα παραπάνω. Πιστεύω ότι ο Άρης ακόμα δεν είναι έτοιμος για να πάει Ευρωλίγα και δεν πρέπει να είναι έτοιμος, γιατί δεν μπορείς από μία μέρα στον Άρη. Και μέσα στην Eurocup να διεκδικήσει μια καλή θέση, άμα μπορεί να πάει στο τελικό να το πάρει. Οπότε μετά από 2-3 χρόνια ο Άρης θα πάει εκεί που ανοίγει, έτσι, θα είναι στην κορυφή. Ναι. Γιατί είναι μια ομάδα που έχει όνομα, και έχει κόσμο. Εγώ δεν σας κρύω και ακόμα σήμερα έχω περάσει από πολλές χώρες, από πολλές ομάδες και όποτε βρίσκομαι κάπου και σε ένα αεροδρόμιο ή σε κάπου που έχει κόσμο, όλοι με τιμούν σαν παίκτη του Άρη, όχι σαν προπονητή οποιασδήποτε
3: ομάδα. Φαντάσου, βέβαια.
2: Έφτιαξε. Δεν μιλάω για Έλληνες, έτσι μιλάω.
3: Ναι, για ξένους, βέβαια. Έτσι. Γιατί φτιάξατε πολύ δυνατό brand name τότε. Πραγματικά, μια ομάδα που ήταν της Θεσσαλονίκης, όχι της Αθήνας, όλα παίζουν ρόλο. Και έχουν μείνει αυτά. Και αυτό ίσως δημιουργεί και μια ανυπομονησία και στον κόσμο, πολύ σωστά. Δηλαδή, ο κόσμος του Άρη ζει ακόμα με την ιστορία του, να ξαναγυρίσουμε εκεί, πιέζει. Αλλάξαν οι εποχές, αλλάξαν τα πράγματα, μπήκαν τα χρήματα. Όντως είναι σε ένα πολύ υγιή οικονομικό δρόμο ο Άρης, αλλά θέλει υπομονή και βήμα-βήμα. Μακάρι αυτοί που έχουν τη διοίκηση τώρα, είναι ο Νίκος ο Ζής και τα λοιπά, να το περάσουν στον κόσμο, γιατί θα τον πλακώσει και τον Άρη και οποιονδήποτε είναι στη θέση του ψυχολογικά. Άμα βιαστεί μπορεί να κάνει και πισωγύρισμα ο Άρης. Το έχουμε δει και σε άλλες ομάδες. Λοιπόν, να σε αφήσουμε, coach, να απολαύσεις τον μπάνιο σου, να ξαναξεκινήσεις και να τελειώσεις το ασιατικό πρωτάθλημα. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο,
1: κύριε Άρη? Είμαστε πλήρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσε.
3: Σου στέλνουμε τις ευχές μας, να είσαι καλά.
2: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.

0: Ακούσαμε τον προπονητή Λευτέρη Σούμποντιτς από την Τζέντα, όπου συνεχίζει την καριέρα του, όπου γης και μπασκετική πατρίς για τον, για τον κοντ Σούμποντιτς, έτσι.
1: Εκεί στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, ναι. Και μια και μιλήσαμε και με τον κοτς για τη νέα εποχή του Άρη, για τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ, υπάρχει και μια νέα εποχή στις γυναίκες του Αθηναϊκού, στην ομάδα γυναικών του Αθηναϊκού, στον σύλλογο του Αθηναϊκού, ο οποίος με ανακοίνωσή του ενημέρωσε τον κόσμο ότι αρχίζει μια νέα εποχή, μια νέα δομή, νέα εποχή στα τμήματα μπάσκετ του Αθηναϊκού Αθλητικού Συλλόγου Βύρωνα. Ο Αθηναϊκός Κουάλκο, αναφέρει η σχετική ενημέρωση, μπαίνει στη νέα εποχή του. Κάνει το πρώτο βήμα προς τη νέα εποχή του με απόλυτο σεβασμό στο παρελθόν, στην ιστορία και στις αρχές που πρεσβεύει και επιτάσσει ο σύλλογος. Η επόμενη μέρα και η νέα εποχή θέλει μια ομάδα ενιαία σε όλα τα τμήματα. Μια ομάδα η οποία στοχεύει στην προβολή και την ανάπτυξη του αθλήματος σε πρωτοφανή για την Ελλάδα επίπεδα. Τα ηνία του νέου ολιστικού πενταετούς πλάνου Αθήνα 2030 Project δίνονται στον μέχρι σήμερα επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής της Ομάδας Γυναικών, κύριο Χάρη Πολίτη. Ο Χάρης Πολίτης αναλαμβάνει με την ομάδα του, αλλά και μαζί με τους μέχρι σήμερα πιστούς χορηγούς, να απογειώσει το μπάσκετ του Αθηναϊκού. Με συγκεκριμένη στόχευση, με έμφαση στις υποδομές και με στοιχεία που θα παρουσιαστούν με όλες τις λεπτομέρειες μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δημιουργούμε, αναφέρει η ανακοίνωση, την ομάδα που απευθύνεται σε όλους. Ο κύριος Χάρης Πολίτης, ο άνθρωπος που θα κρατάει τα ενία όλου του εγχειρήματος και της νέας εποχής του Αθηναϊκού, είπε σε δήλωσή του: «Με νέα δομή, γυναίκες, άντρες και ακαδημίες μαζί, με εξωστρέφεια, σχέδιο και στρατηγική, με ανθρώπους που και ξέρουν αλλά και που αγαπούν τον υγιή αθλητισμό, σχεδιάζουμε τον Αθηναϊκό του αύριο. Μια ομάδα πρωταγωνίστρια η οποία από τον Βύρωνα θα ανοίξει τα φτερά της και θα αγκαλιάσει κάθε οικογένεια και κάθε φύλαθλο του Λεκανοπεδίου».

0: Λοιπόν, ακούσαμε για τον coach Λευτέρη Σούμποντιτς τις εκτιμήσεις του και την απόψή του για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια την Τετάρτη. Στην Ισπανία, η Βαλένθια, η οποία είχε παιχνίδι στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, ιτήθηκε από την Μπασκόνια 88-86. Όχι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εν ώψη ενός τόσο κρίσιμου αγώνα. Νομίζω όμως ότι δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Κανένα, όχι. Ίσως.
1: Έτσι. Η Βαλένθια έχει ένα πρόβλημα με τον Braxton Key που έπαθε κάταγμα. Έκανε μια ενημέρωση σήμερα η Βαλένθια επίσημη. Η ισπανική ομάδα έπαθε κάταγμα μύτης. Δεν διευκρινίζει. Θα επανεξεταστεί η κατάστασή του. Αν θα είναι διαθέσιμος για το Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Key θα παίξει με προστατευτική μάσκα.
0: Ναι,
1: ναι, και
0: είναι τόσο σημαντικό το παιχνίδι που
1: δεν είναι να λείπει ούτε όχι ο φροντιστής κανείς. Έχει γίνει sold out για το παιχνίδι, θα τα πούμε και με τον Μαρίνο Πρίντεζη. Θα ανοίξουν και πάλι το γήπεδο, έχει το αμφιθέατρο της Ρόι Καρένα. Χωράει ακόμα 1000 άτομα εκεί σε μια γιγαντοθόνη. Θα δούνε το παιχνίδι. Αδειμονή η Βαλένθια βεβαίως μετά το 2-2 να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four. Είναι μια ιστορική στιγμή αν αυτό συμβεί για την ισπανική ομάδα και τελικά να έχουμε, αν πάντα πράγματα έτσι, να έχουμε ισπανικό εντός οικών εμφύλιο στον ημιτελικό κόντρα στη Ρεάλ. Να θυμίσουμε ότι πέρσι στο Αμπουντάμπι ήταν η σεζόν που μετά από πολλά χρόνια δεν υπήρχε ισπανική ομάδα στο Final Four. Τώρα εμείς θέλουμε να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες, όπως συνέβη στο Βερολίνο, όπως συνέβη προσφάτως στο Αμπουντάμπι πέρσι και φέτος στην Αθήνα. Θα δούμε αν τελικά θα είναι μόνο Ολυμπιακός ή θα είναι και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και δεν θα είναι δύο ισπανικές ομάδες συν την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025, βεβαίως την Φενέρμπαχτσε του Σαρώνας Γιασκεβίτσιους.
0: Κάνουμε διακοπή ακόμα το σήμα του σταθμού και όταν επιστρέψουμε θα βάλουμε στην παρέα μας τον Μαρίνο Πρίντεζη να δούμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, πάμε στο τελευταίο μισάωρο, 25 λεπτά για την ακρίβεια, για την ακρίβεια πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, και ο Μαρίνος Πρίντεζης είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Πώς είσαι?
1: Α, μια χαρά, τέλεια.
2: Ωραία.
1: Υπέροχα, πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχουμε και άλλο παιχνίδι Παναθηναϊκού, δεν τελειώνει ποτέ τα παιχνίδια, έτσι είναι.
0: Μην αρχίσουμε πάλι αυτή την κουβέντα.
1: Όχι, όχι, εγώ χαίρομαι, χαίρομαι να έχουμε παιχνίδια συνέχεια. Αν γίνει η Ευρωλίγκα να κάνει και το καλοκαίρι η ενάμιση και η διοργάνωση.
0: Και απαντάω κιόλα. Λοιπόν, όχι, κοίτα.
1: Ωραίο θα είναι, εγώ θα το γούσα.
0: Λοιπόν, λοιπόν, από τη στιγμή που βλέπουμε...
3: Έχεις την επιστολή στη Γερονή, ο Σμαρίνος Πρίτεσης.
1: Θα στείλω, θα στείλω. Όχι, δεν χρειάζεται, τώρα θα γίνει το Final Four, θα κάνουμε μια σχετική ερώτηση, μα είναι από κοντά. Το CEO, να πούμε που μπορούμε καλοκαιράκι να έχουμε κανένα...
3: Σας Μπουένο.
1: Ναι, κάποιο, ναι, ναι, ναι, ή έστω κάποιο Super Cup, κάτι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπουμε ωραία παιχνίδια. Τώρα ας αφήσουμε okay, το κομμάτι αυτό που
1: τώρα βλέπουμε ωραία παιχνίδια, τώρα βλέπουμε ωραία παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν πολλά μάτς τα οποία ήταν εκτρώματα για αλήθεια.
0: Εντάξει τώρα, στη διάρκεια και μιας σεζόν που ξεκινάει από τον Οκτώβριο, έχουν περάσει από τον Οκτώβριο τόσοι μήνες, δεν θα τα δίνουν και όλα για όσο
1: καλύτερη αγωνά. Απλά υπάρχουν ομάδες, ναι, οι οποίες από ένα σημείο και μετά κουράζεσαι να τις βλέπεις, δηλαδή... Δεν υπάρχει λόγος να είναι στην Ευρωλίγκα. Ελπίζω να αλλάξει λίγο ο χάρτης, ναι, να δούμε λίγο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν γίνεται. Από ένα σημείο και μετά βλέπεις κάποιες ομάδες οι οποίες παίζουν για να παίζουν. Ποιος ο λόγος?
0: Μάλιστα. Για πάμε στον Παναθηναϊκό.
1: Τέλος.
0: Τι γίνεται?
1: Στον Παναθηναϊκό, να δούμε. Εγώ είμαι περίεργος να δω τι Παναθηναϊκό θα δω την Τετάρτη. Παραδικά είμαι περίεργος.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω τι να περιμένω.
0: Αν θα δεις δηλαδή τον Παναθηναϊκό...
1: Dr. Jekyll και Mr. Hyde τον Παναθηναϊκό.
0: Αν δεις τον Παναθηναϊκό των δύο πρώτων παιχνιδιών στην Ισπανία, ή αν θα δεις τον Παναθηναϊκό των δύο επόμενων αγώνων εδώ στο...
1: Ναι, βέβαια, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
3: Είναι αυτή ένα ειδικό παιχνίδι πάντως, Μαρία. Είναι ένα ειδικό παιχνίδι, είναι η τελευταία του ευκαιρία.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός... Τα δύο τελευταία... Ο Παναθηναϊκός στα δύο προηγούμενα χρόνια είχε παίξει Game 5.
3: Ναι.
1: Σε play-off. Ασυνέδρατο βέβαια. Τώρα το Game 5 είναι εκτός έδρας. Εντάξει, δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι η Βαλένθια έχει το προβάδισμα.
0: Το ίδιο λέγει και ο Γιώργος.
3: Ψυχολογικά.
1: Ναι, πιστεύω. Να, θεωρητικά λέμε.
3: Ψυχολογικά.
1: Μπορεί, ας πούμε, για πάμε Βαλένθια να μπει μέσα και να κλατάρει. Δηλαδή να μην αντέξει την πίεση.
3: Έχουμε δύο ομάδες που ναι, να παίζουν στην έδρα τους. Δεν αξιοποιείται.
1: Ναι, ναι,
3: δηλαδή
1: ναι,
3: το πλεονέκτημα γυρνάει μπούμερα και η ψυχολογία.
1: Ναι, και από
3: δεν
1: την άλλη...
3: Δεν είναι μια έμπειρη ομάδα σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Βεβαίως ήρθε εδώ, στην Αθήνα εννοώ, και έκανε το 2-2. Με τα δικαιώματα και τις αφορμές που τους έδωσε και ο Παναθηναϊκός, όπως ξεκίνησε τα παιχνίδια και έφτασε να κυνηγάει διαφορές. Αλλά και ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα έδειξε ότι είναι ομάδα Final Four.
1: Το έδειξε, μετά που ήταν όμως. Δηλαδή, αυτά που κάνει το 2-2 παιχνίδια...
3: Συνολικά το παρελθόν των δύο αγώνων είναι break to break. Έχει καταρριφθεί οποιοδήποτε πλεονέκτημα έδρας. Κατ' εμέ τουλάχιστον, εντάξει. Οποιοδήποτε πλεονέκτημα έδρας και τα πάντα είναι ανοιχτά για το πέμπτο παιχνίδι. Τα πάντα.
1: Εντάξει, και γενικότερα δεν γίνει ποτέ στην ιστορία το πλοίο 3 σερί break από μια ομάδα. Δεν, δηλαδή 3 σερί break από μια ομάδα σε πλοίο δεν γίνει ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι μετά την είδα από την Βαλένθια, αυτό που κάνει στον Παναθηναϊκό εκείνο το μάκι και οι συνεργάτες του είναι να βοηθούν πολύ στην βιντεοθεραπεία με τους παίκτες. Πολύ συζήτηση, πολύ κουβέντα, πάρα πολλές ώρες βίντεο. Γιατί το βασικό είναι αυτό, το ζήτημα είναι αυτό, αλλά για μένα είναι το πνευματικό κομμάτι, έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αν και γινόμαστε κουραστικοί, γιατί μπορεί τακτικά ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει καλά σε πράγματα, αλλά να μην τα αποτυπώνει στο παρκέ. Υπάρχουν εκεί πέρα τα οποία, ας πούμε για παράδειγμα εμένα, δεν μου άρεσε να πεις εντάξει τον προφήτης. Το ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε πολλή ώρα μήνα αλλαγών στα παιχνίδια στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω, δηλαδή πήγε σε μια διαφορετική λογική συνάμυνα. Ή το ότι ο Σόλτς έπαιξε πολύ λίγο στον τέταρτο παιχνίδι. Δηλαδή Έπαιξε, ναι, έκανε ένα δυο λάθη, εγώ συμφωνώ. Έπαιξε μόνο 7 λεπτά. Δεν γίνεται ο Σόλτς να τον βάσει μόνο 7 λεπτά να παίζει. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, αυτά τώρα μου πεις, λέω και πάλι, μεταξύ των προφήτησε, έτσι. Ο Παναγικός παρουσιάστηκε πάρα πολύ νευρικό στα παιχνίδια, δηλαδή δεν είχε αυτό το καθαρό μυαλό. Βλέπεις ότι και σε βάθος χρόνου ότι του λείπει ο Λούκας.
3: Αυτό είναι μεγάλη απουσία.
1: Ναι, βέβαια.
3: Όσο γιατί... και να μακιγιαρίστηκε στα δύο πρώτα παιχνίδια και να μην φάνηκε, γιατί τα κέρδισε ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που τα κέρδισε, η απουσία του Σλούκα πνευματικά είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, είναι μεγάλη. Γενικά
3: στην
1: μεγάλο
3: κατάλληλη στιγμή έχει χάσει τον εγκέφαλό του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, γιατί είναι κλειστά
3: τα παιχνίδια. Για όσο διάστημα αγωνίζεται ο Κώστας.
1: Ναι, είναι κλειστά τα παιχνίδια όλα. Οπότε αυτό που καταλαβαίνει καθένας ότι είπα ο decision maker σε τέτοια πράγματα, ο Σλούκας είναι μανούλας αυτά. Θα δούμε και σήμερα η προπόνηση τι θα βγει και αύριο η αποστολή να χωρεί. Πίστευα να έχει καθαρίσει το μυαλό των παικτών, να είναι όλοι καλά δηλαδή κιόλας. Δεν μπορούμε να δούμε και διαφορετικά πράγματα από το Game 5. Δηλαδή οι δύο μας έχουν ξεζουμιστεί γενικότερα. Δηλαδή τακτικά δεν νομίζω ότι θα δούμε και διαφορετικά πράγματα. Το θέμα είναι οι προσωπικότητες που θα έχουν μπροστά και θα είναι πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να απελευθερώσει τον Ναν. Να πάρει και κανένα φάουλ βέβαια, έτσι, γιατί οι βολές που η εκτέλεση, συγγνώμη, ο Ναν στη σειρά είναι πριν και μάλιστα ο Παναθηναϊκός να πούμε ότι έχει στείλει βίντεο στην Ευρωλίγκα και εστίασε σε διαφορετικά κριτήρια αντιμετώπισης του Ναν, γιατί ο Ναν σε αυτή τη σειρά έχει εκτελέσει μόλις περιβολές, εντάξει, από τώρα και πέρα παραπάνω, το καταλαβαίνει ο καθένας σε αυτό το κομμάτι, όταν πηγαίνει πολύ στην επαφή και έχει να πάρει φάουλ από το 23 του δεύτερου παιχνιδιού, αυτό λέει πάρα πολλά. Δεν λέει το ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έχασε από την διαιτησία σου το παιχνίδι, έκανε το κεφαλιού του. Απλά, εντάξει, κάποιες φορές κάποια σφυρίγματα είναι λίγο διαφορετικό κριτηρίο, δηλαδή αφήνει στο σκληρή άμυνα της Βαλένθια τα όρια του φάουλ και σε κάτι αντίστοιχα στην Παναθηναϊκό δεν τα αφήνεις. Δηλαδή κάπως έτσι πηγαίνει. Στο τέταρτο παιχνίδι κυρίως το λέω. Τόσο ο Παναθηναϊκός έστειλε αυτό το βίντεο για τη διαιτησία του αγώνα, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάξει αγωνιστικά πώς μπορεί να βελτιωθεί, πώς μπορεί να μπει να κερδίσει, γιατί εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει σπουδαίες προσωπικότητες, σε Game 5 βρίσκουν τον τρόπο να κερδίζουν. Τα πολλά πράγματα που μπορείς να δει διαφορετικά, εγώ είπα και πάλι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να ρίξει ξύλο, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Το πρώτο δεκάλεπτο είναι σημαντικό. Δεν γίνεται το Παναθηναϊκός στα πρώτα δεκάλεπτα των δύο αγώνων στο ΆΚΑ να είναι κακός στην άμυνα στο pick and roll και στο transition. Δηλαδή είναι τρομερό. Ενώ στα λίγο τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε εκεί είναι το όλο κομμάτι για μένα. Πρέπει και κάποιοι παίκτες να βγουν μπροστά περισσότερο. Αναγκαστικά. Και δεν υπάρχει καθόλου μια άλλη. Εντάξει, η Βαλένθια είναι μια ομάδα που γενικά, αν της δώσει λίγο χώρο, μπορεί να σου βάλει τα απίθανα. Δηλαδή αυτά τα τρίποντα προσευχές του Τόμφου για παράδειγμα, είναι το ότι δυσκολεύει στο δικαίωμα να το πιστεύει. Και αυτό είναι Βαλένθια, φοβάμαι να το πιστεύει. Βέβαια, αυτή τη στιγμή επειδή η Βαλένθια έχει το προβάδισμα, εκεί λες ότι δεν έχει παίκτες που... Δηλαδή ο Τόμφου είναι και ο Κουστέλο που έχουν παίξει λίγο παραπάνω σε αυτό το επίπεδο, μήπως μπορεί να λυγίσει. Το θέμα Τετάρτη, αγωνιστικό ξύλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορεί να την κατεβάσει, να την κατεβάσει πάρα πολύ τις κατοχές της Βαλένθια. Πάρα πολύ. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάνει στο 30 του προηγούμενου αγώνα, του τρίτου αγώνα μάλλον, και να έχει στο 30 η Βαλένθια 11 παραπάνω κατοχές. Είναι υπερβολικό αυτό το κομμάτι. Οπότε από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα, θα πάει σε κλειστό για ανοιχτό ρωτήσιμο Αταμάν. Ότι μπορεί να το βγει κάποιος παίκτης παραπάνω. Αυτά γενικότερα.
3: Μάλιστα.
1: Εντάξει, Μαρίνο. Δεν πάμε και πολλά πράγματα, γιατί στην ουσία δεν νομίζω ότι θα πάμε και μια πολύ διαφορετική συνταγή από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Ναι.
1: Αυτό τώρα για τον Γκί, από ό,τι μαθαίνω από Ισπανία, θα είναι διαθέσιμο στον Blackstone Key.
3: Εγώ είπα ότι θα παίξει με μια προστατευτική μάσκα.
1: Ναι, τώρα αυτά μα δεν τα χάνει τώρα, εντάξει, ναι. Δεν τα χάνει αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Ξεκάθαρα. Blackstone Key, ο οποίος χτύπησε στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, στο πρόσωπο, αλλά από ό,τι ενημέρωσαν οι Ισπανοί, θα είναι διαθέσιμο κανονικά, έτσι αυτό.
0: Ωραία.
1: Και βλέπουμε.
3: Ωραία.
1: Πάντως είναι, ξέρει, οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι έχουν γράψει με χρυσά γράμματα την πορεία που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός δύο τελευταία χρόνια, κυρίως την πρώτη χρονιά. Τώρα ξέρουν καλά ότι ενδεχόμενο αποκλεισμού είναι μεγάλη αποτυχία. Δεν το θέμα αυτό. Ό,τι και να. Ακόμα και αυτό ο Παναθηναϊκός ο φετινός με τα πάνω και τα κάτω, ακόμα και ο Παναθηναϊκός που ήταν με μειονέκτημα έδρας, εσύ θα είναι αποτυχία άμα δεν περάσει το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Θα τα πούμε από Πέμπτη αυτά. Θα δούμε το αποτέλεσμα.
1: Θα δούμε. 10 ώρα το βράδυ.
3: Ο Παναθηναϊκός θα είναι συνεπή στο ραντεβού του.
1: Εντάξει, εδώ μιλάνε προσωπικότητες, τίποτα άλλο. Για μένα δεν υπάρχουν τακτικές κτλ. Είναι να πεις μέσα και να πεις ότι έχει δεχτεί εγώ εδώ, έχω χάσει δύο παιχνίδια στην έδρα μου. Είμαι ο Παναθηναϊκός. Ξέρεις αυτά που λέμε τα θεωρητικά, ας πούμε. Είμαι ο Παναθηναϊκός, πρέπει να βγω μπροστά. Να δούμε. Να δούμε και πώς θα είναι η κυβαλέτα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρέπει να τη ζωρίσει. Δεν μπορεί να την έχει έτσι στο περάστε κόσμο. Εγώ το έχω πει. Η άμυνα στο τρίτο του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ κακή στα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ και το αμυντικό του αδίκημα. Αυτά τα δύο, αν μπορεί να το περιορίσει. Ναι, αυτά τα δύο, αν το περιορίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχει το πάνω χέρι.
3: Συμφωνώ.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
3: Η αποστολή φεύγει αύριο. Αναχωρεί αύριο.
1: Ναι, αύριο αποστολή.
3: Και βλέπουμε.
1: Εντάξει. Το θέμα να πιστεύει με γεμάτες αποσκευές, όχι με αδειές. Αυτό είναι το ζήτημα.
3: Έτσι.
1: Και θυμίσουμε ότι μετά είναι Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή με τη Μύκονο είναι το play-off.
3: Ναι.
1: Τα παιχνίδια. Ναι. Αυτά.
3: Ωραία.
0: Χαιρετώ,
1: γεια σας.
3: Γεια σου,
0: ευχαριστούμε, Μαρινό. Καλή συνέχεια.

Αφήνουμε και την Ευρωλίγκα. Επιστρέφουμε λίγο στα εγχώρια πρωταθλήματα. Πάμε στη National League 2 να υπενθυμίσουμε τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο όμιλο της τελικής φάσης του πρωταθλήματος. Στον πρώτο όμιλο, Γαργαλιάνη Παναχαϊκή 84-67. Οι Γαργαλιάνοι προηγούνται 2-1 στη σειρά τους αγώνες Παναχαϊκής. Όπως έχουμε πει, μεταφέρονται τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο. Στον δεύτερο όμιλο, Δούκας Ίκαρος Καλλιθέας 83-56 στο 2-1 και αυτή η σειρά. Στον τρίτο όμιλο, ΕΦΑΟΣ Άγιοι Ανάργυροι 83-73 επίσης στο 2-1 η σειρά. Και στον τέταρτο, Αναγέννηση Καρδίτσας Σύλλας Εδιψού 88-49 και εδώ 2-1 η σειρά.

Στον πέμπτο όμιλο είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική της σειράς των τελικών. Ο πρώτος αγώνας είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη Τετάρτη. Στον δεύτερο αγώνα η Γαλάτιστα επικράτησε τη Μέντε 79-71 και η σειρά βρίσκεται στο 2-2.

Όλοι οι υπόλοιποι αγώνες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13/5. Την Τετάρτη βεβαίως έχουμε στη National League ένα το τελευταίο παιχνίδι της τρίτης φάσης των play-off, εκεί όπου ο Πανελλήνιος θα υποδεχθεί τον Χολαργό. Η σειρά βρίσκεται στο 3-3 και φυσικά όποια ομάδα κερδίσει θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του πρώτου ομίλου του πρωταθλήματος της National League 1. Τετάρτη ξεκινάνε, για όσους συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, και ξεκινάει η σειρά των αγώνων του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για τα play-off της GBL. Το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, το τελευταίο εντός έδρας για τον Ολυμπιακό πριν το Final Four της Ευρωλίγκα την επόμενη εβδομάδα, 22 με 24, όπως όλοι γνωρίζετε, εδώ στο T-Center της Αθήνας.

Είμαστε 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 4. Δώσουμε την μπάλα στην Σοφία Βαλσάμι και την Εβίνα Μάλτση για την εκπομπή Γουμαν του Γουμαν, να μάθετε όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο του μπάσκετ γυναικών. Είπαμε κάποια αρχικά πράγματα. Την Σοφία Βαλσάμι και την Εβίνα Μάλτση για την εκπομπή Γουμαν του Γουμαν, να μάθετε όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο του μπάσκετ γυναικών. Είπαμε κάποια αρχικά πράγματα.

0: Τσιβγενίδη που ήταν στη δημοσιογραφική.
1: Τα είπαμε στην αρχή, βεβαίως, και τα είπαμε.
0: Δεν το πρόσεξα εγώ.
1: Τα παιδιά παραμένουν βεβαίως στη δημοσιογραφική υποστήριξη και της επόμενης εκπομπής. Βράχη και οι δύο. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο EOC Web Radio και για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά η εκπομπή Woman to Woman. Στα μικρόφωνα η Σοφία Βαλσάμι και η
1: Εύβοινα Μάλτση, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα Εύβοινα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Να πούμε ότι στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Δημήτρης Μελίσης. Πολλά τα νέα που έχουμε να πούμε από το χώρο του μπάσκετ γυναικών. Έχει αρχίσει να κινείται πολλές ομάδες, αρχίζουν σιγά σιγά να... και σε όλες τις κατηγορίες, έτσι για να λέμε και την αλήθεια, αρκετά θεματάκια. Οπότε για τις επόμενες 1 ώρα και 55 λεπτά για την ακρίβεια, εδώ θα κάνουμε το ταξίδι μας στο χώρο του μπάσκετ γυναικών με όλα τα τελευταία νέα και τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων και πιστέψτε με, έχουμε αρκετά να σας πούμε. Φυσικά θα έχουμε και καλεσμένους. Μαζί μας θα είναι στο πρώτο μέρος της εκπομπής ο Γιώργος Βελτσίστας, συνεργάτης της Φρόσος Δρακάκη στην Εθνική Νέων Γυναικών. Θα μας μιλήσει για το τριήμερο που έγινε, όχι αυτό αλλά το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο Λουτράκι. Είχαμε μια πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών με αρκετά πολλές παίκτριες. Δεν ήταν έτσι, εννοείται ότι δεν είναι οι παίκτριες η τελική επιλογή εν όψη του Ευρωπαϊκού. Επίσης, καλεσμένοι μας θα είναι και η Χρύσα Κυλαζίδου. Η Χρύσα Κυλαζίδου που μετά από 2 χρόνια αφήνει τη Δάφνη Αιγίου Δημητρίου, μεταγράφεται στο Sporting. Ο Sporting που αρχίζει να βάζει ψηλά τον πήχη, αρχίζει να κάνει κινήσεις που πραγματικά μας ξαφνιάζουν. Νομίζω πως έχει γυρίσει σελίδα, οπότε αρχίζει σιγά σιγά να βάζει και αυτός ψηλά τον πήχη.

0: Λοιπόν, θα αποκαλύψω μια στοιχομηθεία που είχαμε με την Εβίνα Μάλτσι όταν την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για το γεγονός ότι οι Golden State Valkyries αποδέσμευσαν την Μαριέλα Φασούλα. Μου είχε πει πως γίνει trade, τελικά έγινε κάτι διαφορετικό, υπέγραψε το συμβόλαιο, το αναπτυξιακό, το development συμβόλαιο, οπότε το όνειρο για την Μαριέλα Φασούλα έγινε πραγματικότητα και όχι απλά έγινε και επί της ουσίας πραγματικότητα. Θα αγωνίζεται πλέον στους Toronto Tempo και έκανε ήδη το πρώτο της, έκανε και τον ντεπούντο της στο πρωτάθλημα του WNBA. Νομίζω μια κίνηση, μια είδηση σταθμός για το μπάσκετ γυναικών, γιατί είχαμε και χρόνια να δούμε μια αθλήτρια στο χώρο του WNBA, Εβίνα, και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί τη δεδομένη εποχή. Τι λες?
1: Είναι μια απορία που είχα και εγώ, αν θυμάσαι, λίγες πριν μερικές μέρες που μιλήσαμε, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, γιατί παρακολουθώντας ένα training camp στην Αμερική δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να συνεχίσει με αυτήν την ομάδα να κοπείς. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα του trading, του να υπογράψει μια άλλη ομάδα. Τώρα έχουν μπει και νέοι κανόνες στο WNBA. Νομίζω ότι η Μαριέλα, αν δεν κάνω λάθος, υπέγραψε ως best development player, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, θα έχει τη συμμετοχή στις ομάδες.
1: Έχει τη συμμετοχή κανονικά, δικαιούται να παίξει μέχρι 12 παιχνίδια, νομίζω. Αυτό είναι το maximum.
0: Αυτό.
1: Σε κάθε περίπτωση, αυτά που λέμε είναι απλά για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Καμία σημασία δεν έχουν, παρά μόνο το ότι η Μαριέλα Φασούλα είναι πλέον μια WNBA player.
0: Yes,
1: και αυτό. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και χαρούμενοι για αυτήν. Και της ευχόμαστε καταρχάς συγχαρητήρια.
0: Φυσικά.
1: Γιατί τίποτα δεν έχει έρθει.
0: Έχει δουλέψει πάρα πολύ.
1: Και χωρίς σκόπο, έτσι. Έχει έρθει με πολλή δουλειά και με πολλή αυταπάρνηση και θυσίες. Όλοι ξέρουμε ότι πριν 2 χρόνια ήταν τραυματίας,
0: είχε πάθει
1: χιαστό. Οπότε της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και εμείς ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ολόψυχα να το απολαύσει. Εγώ πάντα αυτή την ευχή δίνω πρώτα.
0: Και νομίζω ότι θα το απολαύσει.
1: Και στη συνέχεια να τα καταφέρει όποιος και αν είναι ο στόχος της. Είπα την πριν εβδομάδα και θα επαναλάβω ακόμα μία φορά ότι για τη Μαριέλα αυτό είναι απλά η αρχή μίας χρυσής σελίδας.
0: Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν είχε τον τραυματισμό, ίσως αυτό γινόταν το προηγούμενο καλοκαίρι.
1: Εγώ θα πω ότι πολύ σωστή η παρατήρησή σου, αλλά καμία σημασία δεν έχει, γιατί χωρίς να θέλω να μιλήσω για το μέλλον, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το παρόν και αυτή τη στιγμή το παρόν είναι υπέροχο για την ίδια. Ξαναλέω, είναι μόνο η αρχή. Το είπα και την πριν εβδομάδα,
0: ναι,
1: που δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και είπα ότι από τη στιγμή που η Μαριέλα μπήκε σε training camp, ανεξάρτητα με το τι μπορεί να συνέβαινε στη συνέχεια, ξεκινάει να γράφει μια χρυσή σελίδα.
0: Ναι. Και τελικά
1: έχω στο μυαλό μου γιατί το λέω, αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να σε ευχηθούμε καλή αρχή και υγεία.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στον ντεμπούτο της, λοιπόν, στο WNBA, αγωνίστηκε, όπως είπαμε, με την ομάδα των Toronto Tempo. Είναι νεοσύστατη ομάδα στο WNBA. Λοιπόν, στο πρώτο τους παιχνίδι ιτήθηκαν εντός έδρας με 68-65 από τις Washington Mystics. Η Μαριέλα Φασούλα είχε χρόνο συμμετοχής 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Μπαίνει σιγά σιγά στον κόσμο του WNBA. Νομίζω ότι είναι εκπληκτικό, δηλαδή το λέω και πραγματικά έτσι χαίρομαι, γιατί όπως είπες και εσύ πριν, έχει δουλέψει και όχι μόνο έχει δουλέψει. Φαντάζομαι ότι επειδή είσαι μια παίκτρια η οποία πέρασες από αυτό το μαγικό κόσμο του WNBA, ξέρεις πόσο πολύ χρειάζεται να δουλέψει κάποιος και εσύ πόσο είχες δουλέψει. Όχι μόνο για να βρεθείς εκεί, αλλά για να βρεθείς στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης που αγωνίστηκες, και τι ανταμοιβή παίρνεις και το πόσο ωραίο είναι να λες ότι έχω παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Θες να σχολιάσω πάνω σε αυτό?
0: Όχι.
1: Θα σου πω. Αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι ότι η Μαριέλα αυτό το ήθελε. Για μένα, δηλαδή, όνειρο είναι κάτι που το ονειρεύεσαι και όχι κάτι που σου λένε οι άλλοι ότι είναι.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν η ίδια η Μαριέλα ήθελε να περάσει αυτό το μαγικό κόσμο για να δει πώς είναι, για να συμμετάσχει, τότε ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια. Τώρα από εκεί και πέρα θα πούμε για άλλη μια φορά. Η Μαριέλα ήταν ένα παιδί με μπασκετικό ταλέντο, όπως ήθιστε να λένε όλοι. Όμως το ταλέντο είναι απλά ένας παράγοντας για τον κάθε αθλητή και μάλιστα θα έλεγα πλέον σχεδόν ασήμαντος για το πού μπορεί να φτάσει αυτός ο αθλητής. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σου και επισημαίνω ότι δούλεψε πάρα πολύ. Μόχθησε, πόνεσε, ίδρωσε, έκλαψε, απογοητεύτηκε, χάρηκε. Είναι μία superstar. Εγώ το λέω τα τελευταία 2 χρόνια που τη βλέπω να αγωνίζεται στην Ευρώπη και στην Εθνική Ομάδα. Κατ' εμέ ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα διασχίσει τον Ατλαντικό. Και ξαναλέω, είναι μόνο η αρχή, νομίζω ότι θα έπεται συνέχεια.
0: Μακάρι και το ευχόμαστε και με την ευχή να στο μέλλον να δούμε και άλλες Ελληνίδες παίκτριες. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Woman to Woman, η εκπομπή για το μπάσκετ γυναικών, και απλά να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα μέσα από την πλατφόρμα του Live24 που μας ακούτε, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε και αφορά το μπάσκετ γυναικών, είμαστε εδώ. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι όσον αφορά τις κορυφές της χρονιάς για την Α1 στο πρωτάθλημα που τελείωσε, να ανακεφαλαιώσουμε γιατί βγαίνουν συνέχεια διακρίσεις. Λοιπόν, MVP της χρονιάς αναδείχθηκε στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών, αναδείχθηκε η Αλέξη Σπρινς του Αθηναϊκού Κουάλκο, έκανε μία πάρα πολύ καλή χρονιά. Να πούμε ότι ήταν ψηφοφορία από προπονητές και τις παίκτριες των ομάδων. Είχε 14 πόντους μεσόωρο, 6,8 rebound, 2,3 assist και βγήκε η κορυφαία στο πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα κορυφαία Ελληνίδα της χρονιάς είναι η Ελεάνα Χριστινάκη, ήταν και πρώτη Ελληνίδα σκόρερ. Να πούμε ότι η Ελεάνα Χριστινάκη τελείωσε το πρωτάθλημα με 19,1 πόντους μεσόωρο, 4,3 rebound, 2,9 assist, 1,1 κλεψίματα ανά αγώνα. Γενικά η Ελεάνα μαζί με την Ιωάννα Κρυμίλη, η οποία αναδείχθηκε καλύτερη βελτιωμένη παίκτρια στο πρωτάθλημα, ήταν οι δύο Ελληνίδες που αναδείχθηκαν και MVP μέσα στην χρονιά. Να πούμε λοιπόν ότι η Ιωάννα Κρυμίλη ήταν η πιο βελτιωμένη λοιπόν Ελληνίδα παίκτρια, η οποία, να θυμίσουμε ότι επέστρεψε το καλοκαίρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου σπούδαζε σε κολέγιο, κλείνοντας τον κύκλο των σπουδών της στην Καλιφόρνια. Λοιπόν, τελείωσε το πρωτάθλημα με 10,7 πόντους μεσόωρο, 2,9 rebound, 2,9 assist και αναδείχθηκε, όπως είπαμε, και MVP στην τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις κορυφές του πρωταθλήματος. Οι καλύτερες παίκτριες αναθέση είναι η Χριστινάκη όσον αφορά στις guard, η Αλέξη Πριν του Αθηναϊκού Κουάλκο στις forward και η Σεντόνα Πριν είναι η καλύτερη σέντερ του πρωταθλήματος, η Σεντόνα Πριν του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα έχουμε και και τις κορυφές των αριθμών κατά τη χρονιά που τελείωσε. Ο πρώτος σκόρερ ήταν η Λόρεν Τζένσεν του Πρωτέα Βούλας. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με 20,8 πόντους μεσόωρο. Είχε και την πρώτη θέση στα κλεψίματα με 2,9 μεσόωρο ανά αγώνα. Στα rebound η center του Παζιάννενα Αιτία Σίγκλετον είχε 259 με μεσόωρο 11,8 παρακαλώ ανά αγώνα. Να πούμε ότι την πρώτη θέση κατέκτησε η Άλλη Μπέγκη του Πανσεραϊκού, είχε 7,2 πόντους, assist μέσω όρο στην σεζόν που τελείωσε. Στα κοψίματα η καλύτερη σέντερ ήταν η Σεντόνα Πρινς, η οποία είχε 1,8 τάπες αναγώνα και στο σύνολο 41. Παράλληλα να πούμε ότι η καλύτερη αμυντικός παίχτρια της σεζόν είναι η Σα Κάρτερ του Παναθλητικού, στην οποία όμως εγώ θα αναφερθώ και για ένα άλλο λόγο, διότι η Σα Κάρτερ πλέον ακολουθεί το δρόμο της Μαριέλας Φασούλα. Η Σα Κάρτερ λοιπόν υπέγραψε στους φιναλίστ του WNBA της Phoenix Mercury, μια πολύ πολύ έτσι μεγάλη κίνηση για την παίχτρια του Παναθλητικού. Έτσι, ήταν για σχεδόν δύο χρόνια στον Παναθλητικό. Ήρθε κάποια στιγμή ενώ είχε ξεκινήσει η χρονιά φέτος. Επιλέχθηκε λοιπόν στην τελική δωδεκάδα. Πολύ σημαντική επιτυχία για τη Σα Κάρτερ. Καλύτερη αμυντικός του φετινού πρωταθλήματος. Σημαντικότατη η βοήθεια που έδωσε φέτος στον Παναθλητικό. Και φυσικά ήρθε η επιβράβευση, ήρθε ένα συμβόλαιο με τις φιναλίστ του WNBA της Phoenix Mercury.

Λοιπόν, η αγορά κινείται, κινείται η μεταγραφική, έστω και με φάση αποχωρήσεις, που σημαίνει ότι αποχωρεί, θα έρθει κάτι στη θέση του. Λοιπόν, οπότε, να πούμε ότι στον Αθηναϊκό, ο Αθηναϊκός ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Χόλι Γουίντεμπερκ και τη Κριστίνα Νίγκουε. Με ανακοίνωση του Αθηναϊκός Κουάλκο ευχαρίστησε τις δύο αθλήτριες για την προσφορά τους στην ομάδα. Παράλληλα ευχαρίστησε και τους δύο συνεργάτες της Στέλλας Καλτσίδου, τον Κρούμες Πάτελ και τον Ανδρέα Ζιάκα. Όπως είπα, όπως γράφει ο Αθηναϊκός, σας ευχαριστούμε, θα είστε πάντα κομμάτι της ιστορίας μας. Και να πούμε ότι στο πλευρό του Ηλία Ζούρου θα βρεθεί ο στρατής Νιανιός στην επιστροφή του στην ομάδα ουσιαστικά του Αθηναϊκού. Είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν με την ομάδα του Βίρονα. Ο ίδιος είπε ότι η επιστροφή μου στον οργανισμό του Αθηναϊκού αποτελεί ιδιαίτερη τίμη και χαρά. Το όραμα της διοίκησης σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της ομάδας στην EuroLeague συνιστούν ένα σπουδαίο κίνητρο για όλους μας, ώστε μέσα από τη σκληρή δουλειά και την καθημερινή προσήλωση η ομάδα να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της νέας σεζόν και να διεκδικήσει με συνέπεια τους στόχους της. Να πούμε ότι ο στρατής Νιανιός ολοκλήρωσε τη σεζόν στο τεχνικό επιτελείο της Μονακό και ήταν συνεργάτης του Πέτρου Πρέκα και ήταν και υπεύθυνος scouting της NEM στην Elite League των ανδρών. Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και κινούμαστε στα μεταγραφικά. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε μαζί μας, σε λίγη λεπτά, τον Γιώργο Βελτσίστα. Ακούμε ένα σύντομο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε, στην καλεσμένος μας είναι ο Γιώργος Βελτσίστας. Καλησπέρα, coach. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά εσείς?
0: Λοιπόν, σε μεταγραφικούς ρυθμούς κινούνται όλες οι εθνικές κατηγορίες των γυναικών, αλλά το καλοκαίρι δεν είναι μόνο ο μεταγραφικός πυρετός των ομάδων και το πώς θα φτιάξουν ως τον δυνατόν καλύτερα ρόστερ, υπάρχουν και οι εθνικές ομάδες. Και εσύ, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, είσαι μέλος του προπονητικού team της Εθνικής Νέων Γυναικών, εκεί όπου η ομάδα θα αγωνιστεί για την άνοδο στην Α κατηγορία. Ήδη έχετε ξεκινήσει και από το χειμώνα είχατε ξεκινήσει γενικώς να κάνετε κάποια πράγματα. Τις 1 με 3 του μήνα στο Λουτράκι έγινε ένα προπονητικό τριήμερο για να δείτε λίγο κάποια πράγματα. Έτσι, τι μπορούμε να πούμε για αυτά που γίνανε τις προηγούμενες μέρες?
1: Εντάξει, θεωρώ, επειδή πέρυσι είχαμε αρκετές ατυχίες, όμως έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πραγματικά όλα τα κορίτσια που ήρθαν θεωρώ και δώσαν ό,τι μπορούσαν, και εγώ χάρηκα γιατί είδα πολλές από αυτές να παίρνουν κάποια πράγματα μέσα από από αυτό το δίμηνο που μάθαν μαζί, και να γίνονται καλύτερες μέσα στη χρονιά.
0: Και φάνηκε δηλαδή από την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς στο πρωτάθλημα, λες, έτσι?
1: Ναι, και δεν εννοώ ότι μέσα σε ένα δίμηνο ξαφνικά γίνανε άλλες παίκτες, αλλά πήραμε κάποιες καλές συνήθειες τις οποίες τις βάλαμε στην καθημερινότητά τους, στον τρόπο προπόνησής τους μέσα στο παρκέ και στα βάρη τους, στη διατροφή τους, σε όλα. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το άθλημα μας είναι ένα άθλημα επανάληψης, θέλει συνέπεια, θέλει δουλειά. Είπατε και πριν και για τη Μαριέλα, το πόσο έχει δουλέψει για να φτάσει εκεί που έχει φτάσει.
0: Βέβαια, νομίζω ότι είτε είσαι η Μαριέλα που μιλάμε για το υψηλότερο επίπεδο, είτε όπως άμα θες να σέβεσαι τον εαυτό σου, να θες να γίνεσαι καλύτερος, νομίζω η καλύτερη στην παρούσα φάση, συγκεκριμένη περίπτωση, είναι, πρέπει να δουλέψεις και πρέπει να δουλέψεις σε όλους τους τομείς.
1: Θεωρώ αυτό είναι το πιο βασικό και αυτό προσπαθούσαμε και να περάσουμε εμείς στα κορίτσια, και αυτό τους είπαμε, και το πρώτο πράγμα που τους είπαμε στο τρίμερο. Γενικά είμαστε αισιόδοξοι. Είδαμε και τα κορίτσια ότι είναι σε μια καλή κατάσταση, συντηρείται καλά, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί πολλές από αυτές έχουν τελειώσει εδώ και ένα μήνα τις υποχρεώσεις τους. Είμαστε αισιόδοξοι στο όπως μπορεί να πάει φέτος. Ελπίζουμε να είμαστε υγιείς πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Είναι σημαντικό ότι είμαστε ίδιο staff, γνωριζόμαστε, έχουμε δουλέψει μαζί. Για μένα πάντα είναι τιμή να καλείσαι από οποιοδήποτε πόσο στην εθνική ομάδα. Δεν σκέφτηκα ούτε φέτος αν είμαι πρώτος ή όχι. Είμαι τυχερός που συνεργάζομαι με ανθρώπους όπως η κότσι Φρέσο Ιρατάκη, που για μένα δεν είναι απλά συνεργάτης, την οποία την γνώρισα πέρυσι, ενώ δεν γνωριζόμασταν μέσα μόνο μέσα στο γήπεδο.
0: Σαν να πει πάλι εντός εισαγωγικών.
1: Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξανασυνεργαζόμαστε. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος και επαγγελματίας.
0: Αυτό είναι το μόνο σημαντικό.
1: Το ίδιο και με τον Μπουτσιάννη.
0: Να πούμε και τον Γιάννη Σοπαπουλής από την ΚΟ.
1: Ναι, από την ΚΟ. Θεωρώ γενικά ότι είναι μια καλή προεργασία και είμαστε αισιόδοξοι και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, θα ακολουθήσουν και άλλα ανάλογα πριν μαζευτείτε για να ξεκινήσετε την προετοιμασία, ανάλογα τριήμερο, ή αυτό θα είναι το... ούτως ή άλλως κατά. Η εικόνα των παιχτριών έχετε, είναι δεδομένο αυτό?
1: Ναι, σίγουρα έχουμε... Είμαστε μια διαδικασία που θα γίνουν κάποιες προπονήσεις στο Νότο και στο Βορρά, γιατί θέλουμε να έχουμε όσο καλύτερη επαφή και με τα παιδιά και να δούμε τα πάντα. Για μας αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να τους κρατάτε σε μια διαδικασία ομαδικότητας, γιατί περισσότεροι τώρα με τις ομάδες τους κάνουν μεταβατική, κάποια πράγματα ατομικά. Θέλετε σιγά σιγά να τους βάλετε και σε διαδικασία ξανά του ομαδικού εντός
1: εισαγωγικών. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί Φέτος είναι και πιο γρήγορο το πανευρωπαϊκό.
0: Ναι, οπότε είναι 4 με 12 είμαστε... Ιουλίου νομίζω, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε θέλουμε να είμαστε 100% έτοιμοι. Έρευση υπάρχει, τα δουλειά να βγει από τα κορίτσια, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Το είδαμε και στο τρίμερο πόση αναπομονησία και πόσο το θέλουμε.
0: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή, γιατί φαντάζομαι ότι δεν έχει περάσει και πάρα πολύ καιρό από τότε που τελείωσε για το υποχρεώσεις τους. Εντάξει, ίσως κάποιες θέλανε και λίγο παραπάνω ξεκούραση, αλλά έτσι όπως μας τα λες ότι με μεγάλη όρεξη, αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, θα έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, και για μας, και για μας είναι. Και είναι σημαντικό ότι τα παιδιά, τα κορίτσια δείχνουν ότι θέλουν πάρα πολύ να είναι εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε και στα παιδιά να καταλάβουν πόσο μεγάλη τιμή είναι να εκπροσωπείς τη χώρα σου, το εθνόσημο, και πόσο τυχερές είναι.
0: Φέβαια.
1: Όπως και εμείς είμαστε τυχεροί. Είναι κάτι που θα το κουβαλάμε και είναι ένας καλός οδηγός στο να γίνουν καλύτερες και να πάνε παρακάτω. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Επίσης, εντάξει, οι περισσότερες από αυτές, πολλές μάλλον από αυτές, έχουν και θητεία στις μικρότερες εθνικές, αυτή λέγεται κορασίδων των
1: νεανίδων. Ναι, και πέρυσι πολλά από αυτά τα παιδιά ήταν και πέρυσι στην Ελληνικό.
0: Που ήταν, μπράβο, που μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν και φέτος, είναι μέσα στο ηλικιακό όριο, πρέπει να είναι, να πούμε, γεννημένα μέχρι το 2006.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε έναν όμιλο, έτσι, είδα λίγο τις ομάδες που είναι στη β' κατηγορία. Εμείς, εκ πρώτης όψεως, έχουμε έναν όμιλο με Ιρλανδία, Αλβανία, Αζερβαϊτζάν. Εντάξει, δεν ξέρω αν μας λέει αυτό κάτι μπασκετικά ή αν είναι κάτι, γιατί βλέπουμε τελευταία χρόνια να γίνονται πάρα πολλές εκπλήξεις. Βέβαια δεν θα σε ρωτήσω, εννοείται, να πούμε έτσι πράγματα για τις ομάδες συγκεκριμένες, διότι είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Απλά γενικώς σαν φιλοσοφία μπάσκετ. Πώς, έτσι...
1: Θα σας πω, για μένα το πιο σημαντικό, μπαίνοντας σε μια προετοιμασία και ετοιμάζοντας τα κορίτσια για το πανευρωπαϊκό, είναι να κοιτάξουμε εμείς πόσο έτοιμοι θα είμαστε, ναι, και πώς θα ανταποκριθούμε σε κάθε παιχνίδι. Για μένα το πιο σημαντικό είναι εμείς να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και να κοιτάμε τα λάθη μας για να εμφανιζόμαστε πιο έτοιμοι, και όχι να περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι απέναντι,
0: ναι, σωστό, τι
1: διασταύρωση θα υπάρξει. Πρέπει να δούμε με σοβαρότητα όλα τα μάτσα ένα-ένα, ούτε να λέμε είναι πιο εύκολο, είναι πιο δύσκολο. Να είμαστε 100% έτοιμοι και να μετά να προετοιμαστούμε μετά τον όμιλο για την διασταύρωση. Δεν θέλω να πω στη διαδικασία να σου πω αν η Αλβανία είναι πιο εύκολη, αν το Αζερβαϊτζάν είναι πιο εύκολη, πιο δύσκολο, τι περιμένουμε να δούμε απέναντί μας, αν θα έχουμε πίεση. Καταλαβαίνεις το θέλω.
0: Εννοείται, απλά το λέω.
1: Για μένα το σημαντικό είναι εμείς πώς θα εμφανιστούμε, γιατί και πέρυσι δυστυχώς ήμασταν πολύ άτυχοι, είχαμε 7 απουσίες και παρόλα αυτά η ομάδα έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Και εμείς εδώ θέλουμε να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω.
0: Να πούμε,
1: γι' αυτό είναι και το σημαντικό ότι πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας, να είμαστε προσγειωμένοι και να δουλεύουμε 100% για να πηγαίνουμε κάθε μέρα ένα σκαλί λίγο παρακάτω.
0: Παραπάνω.
1: Παρακάτω εννοώ κάθε μέρα αρχή, παρακάτω προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Σωστό. Συγγνώμη, εγώ δεν... Λοιπόν, να πούμε, επειδή κάποιοι θα λένε β' κατηγορία, να πούμε, εγώ έκανα έτσι ένα ψάξιμο λίγο, μπήκα λίγο στο site της δεύτερης κατηγορίας και βλέπω Τσεχία, Ουκρανία, Σλοβακία, Ολλανδία, Πορτογαλία. Ομάδες οι οποίες έχουν καλές ομάδες στο γυναικείο.
1: Όπως και πέρυσι ήταν η Σερβία, ήταν η Κροατία.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ότι δεν, δηλαδή, δεν είναι... Να το πω, πρέπει να παλέψουν πάρα πολύ για να πετύχουν κάτι καλό. Πρέπει να
1: σίγουρα,
0: παλέψουν.
1: Σίγουρα, κατά τη αν πιστεύουμε ότι χωρίς δουλειά και χωρίς 100% αφοσίωση από όλους μας, γιατί αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Βέβαια.
1: Ότι θα καταφέρουμε κάτι, αυτό είναι, θα το βρούμε μπροστά μας που λέμε. Ευτυχώς, εγώ θεωρώ ότι είμαστε όλοι πολύ και προσγειωμένοι και έτοιμοι. Και θεωρώ ότι αν έχουμε την υγεία μας και μπορέσουμε να δουλέψουμε στο 100% όπως θέλουμε, θεωρώ ότι βήμα-βήμα μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό φέτος.
0: Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή μου είπες πριν ο coach ότι έχουμε και στην ομάδα αθλητρίες οι οποίες ήταν και πέρσι, που παρόλο που ήταν ένα χρόνο μικρότερες υπήρχαν στην ομάδα. Αυτό, η εμπειρία αυτή, γιατί πάντα μία συμμετοχή σε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό δίνει πράγματα στις παίκτες.
1: Το
0: γεγονός αυτό πόσο θα βοηθήσει στη συνολική προσπάθεια που θα κάνετε?
1: Θεωρώ θα βοηθήσει πάρα πολύ στη μετάβαση, μέχρι και για εμάς που είναι η δεύτερη χρονιά, που είμαστε προετοιμοί και επιψασμένοι. Mm-hmm. Για να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Έτσι και τα κορίτσια που είναι από πέρυσι και έχουν την ιδέα αυτού του τουρνουά, mm-hmm. Μπορούν να βοηθήσουν και τις υπόλοιπες, ώστε να γίνει και μια πιο γρήγορη μετάβαση και να είμαστε να γίνουμε ομάδα πιο γρήγορα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Σε ένα τέτοιο τουρνουά που είναι σε ένα μήνα, το θέμα είναι πόσο πιο σύντομα θα γίνει η ομάδα και πόσο πιο έτοιμο θα είσαι για οποιαδήποτε κατάσταση βρεις μπροστά σου.
0: Σίγουρα το γεγονός ότι έχουμε, αποκτάτε και εμπειρία, όχι μόνο, να το πω και διαφορετικά, γιατί για μένα είναι σημαντικό το γεγονός ότι είστε ίδιοι με πέρσι, έχετε, γιατί ήσασταν τρία άτομα στο team, οι οποίοι, όπως μου είπες εσύ, γνωριζόσασταν μόνο μπασκετικά. Δεν είχατε γνωριστεί όσον αφορά στη συνεργασία. Νομίζω ότι το γεγονός ότι και ένα χρόνο επιπλέον μαζί, πλέον έχει μάθει ο ένας τα υπέρ και τα... Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι έννοια το λέω.
1: Σίγουρα, εννοείται και πλέον συνεργαζόμαστε και λίγο με κλειστά τα μάτια, γιατί
0: αυτό
1: έχει γίνει μια σωστή διαδικασία, οπότε...
0: Έχετε περάσει την περίοδο προσαρμογής.
1: Ναι.
0: Πώς θα συνεργαστούμε και πώς θα τα κάνουμε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχετε μπει πλέον στη φάση ότι αυτό που λες, συνεννοούμαστε με κλειστά μάτια.
1: Ναι, και για μένα είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και υπάρχει μια πάρα πολύ καλή και θετική άβρα σε όλο αυτό. Mm-hmm. Το οποίο θεωρώ θα μας βοηθήσει στο να δουλέψουμε και με ησυχία και με ηρεμία και να είμαστε έτοιμοι 100% από το πρώτο παιχνίδι.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Καλά, βέβαια όταν έχουμε ακόμα πάρα πολύ καιρό, οπότε νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και με σένα και με είτε με παίκτες της ομάδας είτε με το υπόλοιπο staff. Πάμε λιγάκι έτσι λίγο να δούμε τι έγινε και στο πρωτάθλημα που τελείωσε. Ήσουν να ξεκίνησε τη σεζόν στην Αιωνία, στη συνέχεια πήγε στον Αμίντα. Στον Αμίντα η ομάδα σώθηκε, παρέμεινε στην κατηγορία. Έτσι, νομίζω ότι ο στόχος της παραμονής που ήταν και αρχικά, ακόμα πριν πας εσύ, νομίζω ότι επιτεύχθη.
1: Ναι, και η τελευταία συζήτηση που κάναμε, mm-hmm. που ήταν πριν τα play-out, ήταν αυτό που είχα ξαναπεί, ήταν ότι εγώ πήγα ξεκάθαρα για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είχα πάει 4 μάτς πριν τα play-out, η ομάδα ήταν σίγουρη ότι θα είναι στα play-out. Mm-hmm. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, γιατί εγώ όταν πήγα σε 10 μέρες η ομάδα έπαιζε με το Βόλιο και έπρεπε να κερδίσει για να κάνει το 1-1 πριν τα play-out αυτό, και να μην έχει μια μειονέκτημα έδρας. Δεν ήταν εύκολο. Σίγουρα ήταν αμφιβολικό. Το έχω ξαναπεράσει. Είμαι χαρούμενος που τα καταφέραμε. Ο Αμίντας είναι μια εξαιρετική οικογένεια, θα σας πω. Mm-hmm. Οι άνθρωποι είναι κοντά στην ομάδα. Σε αφήνουν να δουλέψει με ηρεμία. Με βοήθησαν πάρα πολύ, με στήριξαν στο να μπορέσω να μείνω προσιλωμένος 100% μόνο σε αυτό που πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, πάντα το παιχνίδι υπεύθυνοι στο κάνουν, υπεύθυνοι στόζουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα κορίτσια μπήκαν στη διαδικασία και πίστηκαν στον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε. Και στο τέλος της ημέρας η ομάδα θα είναι πάλι στην Αλφαώνα, το αξίζει. Και ελπίζω ότι και στο αντρικό η ομάδα θα τα καταφέρει και θα είναι στην Αλφαβή, γιατί επίσης το αξίζουν και έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά.
0: Λοιπόν.
1: Ενώ θα πάρει και το πρωτάθλημα, γιατί τώρα θα, νομίζω, με το χολάργο που παίζουν άλλο Σάββατο.
0: Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά φέτος. Είχαμε πολλές ομάδες με καλή πορεία στην Ευρώπη. Ο Αθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του EuroCup. Είπαμε και εμείς πριν με την Εβίνα στην εκπομπή ότι για τα κατορθώματα της Μαριέλας Πασούλας, που είναι μεγάλο επίτευγμα η συμμετοχή της στο WNBA. Βλέπεις να έρχονται καλύτερες μέρες?
1: Θεωρώ ότι σίγουρα έχουν γίνει βήματα προόδου. Είναι σημαντικό ότι προσελγούνται άνθρωποι για να επενδύσουν στο γυναικείο μπάσκετ. Εγώ γενικά είμαι πιο αισιόδοξος από τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σημαντικό, εκτός από το να έρχονται καλές παίχτριες, γιατί ακούγεται αλλιώς το πρωτάθλημά μας, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και τις ελληνικές παίχτριες, που να μην ξεχνάμε ότι είναι παιδιά που μπορεί να δουλεύουν το πρωί, να κάνουν βάρη, να κάνουν αθλητικό ψυχολόγο, να είναι στην προπόνηση 100%, και σε όλα αυτά να πρέπει να δουλεύουν κιόλας. Θεωρώ ότι πάμε με σωστά βήματα και στη σωστή κατεύθυνση. Είναι σημαντικό δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία και το πώς θα βοηθήσουμε να εξελιχθούν οι ελληνίδες παίχτριες, εννοείται όποια το θέλει και όποια το αγαπάει, γιατί κατά τα λόγια μένα αυτό είναι.
0: Σαφέστατα.
1: Και γιατί δεν είναι μόνο το να λέω κάτι, είναι το πώς προσπαθώ να το κάνω. Θεωρώ με μια βάση τέτοια και με μια βάση στο ότι προσελκύονται καινούργιοι άνθρωποι στον χώρο, έρχονται καλές παίχτερες, νομίζω μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Αυτό που λέγαμε πριν λέγαμε με την Βίνα, ότι η Σα Κάρτερ πήγε στις φιναλίες WNBA στις Phoenix Mercury. Λοιπόν, ήταν κάτι το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Προφανώς, εννοείται. Και μιλάμε για μια παίχτρια που τα τελευταία, εντάξει, από τα δύο χρόνια ήταν ανάμιση, παίζει στην Ελλάδα. Οπότε σίγουρα την έχει βοηθήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό εννοώ. Για οποιαδήποτε, και είναι και άλλα κορίτσια που ήταν στο training camp, όπως η Μπράουν.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι όλο αυτό μας κάνει καλό. Και εγώ θα πω και κάτι άλλο, ότι εκτός από αυτό, δηλαδή αν παρακολουθήσατε το Πανελλήνιο, να μην και τον κορίτσιο, και τώρα εγώ έτυχε να πάω να δω, δεν είχε, είχα προπόνηση τέλος πάντων, δηλαδή, γιατί έχω και ένα αντρικό.
0: Είδε στο χτεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού
1: και
0: την Παλινή. Εκπληκτικό.
1: Είναι και προχθές που τα οποία παιχνίδια πάλι η Παλινή με τον Μαρούση, ο Παναθηναϊκός με τον Άρτεμ, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ είδα το χτεσινό, να σου πω την αλήθεια. Με εντυπωσίασαν.
1: Ήταν πολύ καλό. Έχουμε παιδιά που έχουν ενστικτό, χτίζουν καλές συνήθειες, και αυτό σημαίνει ότι οι προπονητές κάτι κάνουν καλά. Έχουμε παιδιά που βλέπεις ότι εκτός από την ομάδα δουλεύουν και το θέλουν. Άρα πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό και να δώσουμε χώρο και σε αυτά τα παιδιά, είτε για την εθνική, είτε Α2 είτε Α1, όπου είναι κάθε μία έτοιμη, να βγάλουμε και εμείς πρωταγωνίστες.
0: Όχι, πολύ, πολύ ενθαρρυντικό αυτό που είδα χθες εγώ. Να σου πω.
1: Ναι. Αλλά για μένα πάλι το σημαντικό είναι πόσο το θέλει του καθένας και πόσο έχει την όρεξη να δουλέψει για να πάει παρακάτω. Γιατί χωρίς δουλειά δεν γίνεται κάτι.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Θεωρώ όμως ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι γενικά.
0: Λοιπόν, Coach, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
0: Εννοείται ότι θα τα λέμε συνεχώς, γιατί τώρα αυτό το καλοκαίρι ανήκει, είπαμε, στις εθνικές ομάδες, οπότε
1: είναι
0: η προσοχή μας θα είναι στις εθνικές ομάδες των γυναικών που θα κάνουν την προσπάθειά τους στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Λοιπόν, να έχεις μια καλή εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά, γεια.
1: Γεια σας.

Μεταγραφές λοιπόν δεν γίνονται μόνο στην Α1 γυναικών που αρχίζει σιγά σιγά να κινείται η κατάσταση. Έχουμε και στις υπόλοιπες κατηγορίες και μέχρι στιγμής και νομίζω και δίκαια την παράσταση είχε κλέψει ο Sporting. Ο Sporting που έχει γυρίσει σελίδα, πέρα από το αντρικό θέλει να ενισχύσει και το γυναικείο τμήμα και αρχίζει και κάνει κινήσεις. Να πούμε ότι η πρώτη μεταγραφή ήταν ένα τεράστιο μπαμ, θα το έλεγα. Από τον Ολυμπιακό η Άννα Σπυριδοπούλου μεταγράφηκε στο Sporting. Να πούμε πριν γίνει αυτό, ο Sporting είχε κλείσει τον πολύπειρο Σταύρο Νανάκο για την τεχνική του ηγεσία, οπότε έναν προπονητή ο οποίος έχει θητεία χρόνων στο μπάσκετ γυναικών και ξεκίνησε σιγά σιγά η στελέχωση της ομάδας με παίχτριες. Πρώτη, όπως είπαμε, ήταν η Άννα Σπυριδοπούλου, η πρώτη διεθνής φόρκορ και ακολούθησε η Χρύσα Κυλαζίδου. Η Χρύσα Κυλαζίδου, η οποία σε λίγο θα βρίσκεται κοντά μας να μας μιλήσει για την μεταγραφή.

γραφή της στην ομάδα των Πατησίων, μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει γράψει τη δική της ιστορία στο χώρο του μπάσκετ γυναικών, πρωταθλήματα, συμμετοχές σε Final Four όταν δεν λέγονταν Ευρωλίγκα αλλά κύπελο πρωταθλητριών. Νομίζω ότι μπαίνει σε μια διαδικασία ο Sporting να αλλάξει σελίδα, να επιστρέψει θα έλεγα δυναμικά στο χάρτη του μπάσκετ γυναικών και να αρχίσει να μετρά τις δυνάμεις του απέναντι στις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις του χώρου. Οπότε το ξεκίνημα έγινε με την Άννα Σπυριδοπούλου, συνεχίστηκε με την Χρύσα Κυλαζίδου. Να πούμε ότι η Χρύσα Κυλαζίδου ξεκίνησε από τον Αιχιλέα Τριανδρίας, αγωνίστηκε στον Άρη, στον Παναθλητικό, για 5 χρόνια έμεινε στον ΠΑΟΚ και τα τελευταία 2 χρόνια ήταν στη Δάφνη Αγίου Δημητρίου, πλέον ανήκει στην οικογένεια του Sporting. Σε λίγο λοιπόν θα την έχουμε μαζί μας για να μας μιλήσει για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα της και να μας μιλήσει και γενικότερα για το Sporting και την προσπάθεια που θα γίνει φέτος από την ομάδα των Πατησίων. Σε λίγο μαζί σας.

0: και όπως είπαμε, ο Sporting μας απασχολεί ήδη και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και τις επόμενες, για το επόμενο διάστημα με τις κινήσεις που κάνει. Και μία από τις μεταγραφικές κινήσεις του είναι η Χρύσα Κυλαζίδου, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Χρύσα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις, Χρύσα μου?
1: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
0: Χαίρομαι που σε ακούμε. Χαιρόμαστε που σε ακούμε, δηλαδή, για να ξέρεις ότι έτσι... επειδή είσαι ένα παιδί το οποίο, να πούμε, έχεις και εσύ μία έτσι εκπομπή.
1: Σωστά.
0: Οπότε μπαίνουμε σε μία διαδικασία και θεωρούμε σε και συνάδελφοι. Αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι μετά από 2 χρόνια άφησες την Δάφνη Αγίου Δημητρίου και συνεχίζεις στο Sporting. Μίλησε.
1: Τι θέλετε να μάθετε, ό,τι θέλετε, ρωτήστε.
0: Λοιπόν.
1: Θα απαντήσω στα πάντα.
0: Ωραία. Ανάκριση, λοιπόν. Μετά από 2 χρόνια αλλαγή στρατοπέδου.
1: Ναι. Νομίζω ότι μετά από 2 χρόνια έκλεισε ο κύκλος μου στη Δάφνη και τους ευχαρίστησα και πάρα πολύ και με βοήθησαν πάρα πολύ στην ομάδα αυτή. Γιατί εγώ όταν κατέβηκα στην Αθήνα πριν από περίπου 2 χρόνια, 2 παρά, κατέβηκα με χιαστό και ήμουν στον... 5-6 μήνα της αποθεραπείας μου τότε, όταν έκλεισε αυτή η Δάφνη. Οπότε, καταλαβαίνετε, για μια ομάδα είναι πολύ ρίσκο να εμπιστευτεί και να κλείσει μια παίκτρια η οποία ακόμα δεν είχε παίξει μετά το χειρουργείο της. Mm-hmm. Οπότε, γι' αυτό θέλω να πω ότι με εμπιστεύτηκαν, έπαιξα, τους αγάπησα, με αγάπησαν και τώρα πλέον έκλεισε ο κύκλος αυτός. Και
0: η αγαπημένη αυτό, όμως, νομίζω.
1: Ναι, με πολύ καλές σχέσεις έφυγα.
0: Εντάξει, και αυτό είναι το σημαντικότερο νομίζω και η ουσία είναι, γιατί κάθε αθλητής θέλει να κοιτάξει, να κάνει κάποιο βήμα παραπάνω, να κοιτάξει, να το πω και διαφορετικά, ένα καλύτερο συμβόλαιο, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Καλό είναι να μην κλείνει μια πόρτα, είτε να φεύγει με πάρα πολύ καλές συνθήκες, και νομίζω έτσι όπως μας τα περιγράφεις το έχεις καταφέρει στο έπακρο.
1: Ναι, για μένα είναι σημαντικό οι ανθρώπινες σχέσεις, είναι και αυτές που μένουν έτσι εδώς. Και αν ακούτε τη γάτα μου, είναι, είμαι σπίτι, καταλάβω τώρα. Αν ακούτε τη γάτα
0: μου. Ακούσαμε λίγο, την ακούσαμε, αλλά...
1: θα τον βγάλω λίγο έξω. Αυτές είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που μένουν έτσι εδώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω, στο ότι παίζουμε, φοράμε χρώματα ομάδας, άλλα νούμερα, άλλα χρώματα. Αλλά στο τέλος της ημέρας οι άνθρωποι είναι αυτοί και που... σε βοηθάνε, τους βοηθάς, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αυτές που μένουν.
0: Και δεν έχουμε και τίποτα να χωρίσουμε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, νέα κεφάλαιο λοιπόν. Οι παράγοντες που επηρέασαν την απόφασή σου να πας στο Sporting?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα τεράστιο project που όταν σου το αναλύουν οι άνθρωποι εκεί, πραγματικά μαγεύεσαι. Είναι ένα project το οποίο έχει προδιαγραφές α1 και πάνω. Ομάδας. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ οργανωμένοι. Από τώρα, ξέρετε, έχουμε πέρα από τους ωραία προπονητή, ξέρετε, βοηθό προπονητή και τα λοιπά, τον γιατρό, φυσιοθεραπευτή, μέχρι και τον φωτογράφο έχουμε κλείσει. Πώς να σου πω. Είναι ένα ολοκληρωμένο project που έχει αρχή, μέση και τέλος. Και εγώ είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το χρειαζόμουν σε αυτή τη φάση και της μπασκετικής μου ζωής και της ζωής μου γενικότερα.
0: Εντάξει, είναι ένα project, μπορείς να μας μιλήσεις έτσι, ό,τι μπορείς να μας πεις για αυτό το project? Ναι.
1: Κοιτάξτε, έχει έρθει ένας καινούριος πρόεδρος στην ομάδα, νομίζω είναι γνωστό αυτό, ο κύριος Εφμορφίδης, ο οποίος έχει επενδύσει, ας πούμε τώρα έχει αλλάξει το παρκέ. Άλλαξε το παρκέ στο γήπεδο μέσα σε ένα μήνα, έφυγε καινούριο παρκέ. Mm-hmm. Θα αλλάξει, θα φτιάξει το γήπεδο, καλύτερες συνθήκες, όλο θα το γεμίσει, θα κάνει γυμναστήριο μέσα στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, παρένθεση. Ναι. Τις εποχές που ο Sporting έπαιζε στην Α1 γυναικών, το συγκεκριμένο γήπεδο το είχαμε βαφτίσει εμείς ως το πιο κρύο γήπεδο του πρωταθλήματος, να ξέρεις.
1: Ναι, μου το είπαν και φέτος τα κορίτσια που ήταν εκεί και παίζανε.
0: Μιλάω τώρα, τώρα έχω να σου πω, πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω, σου μιλάω τώρα για το 2000 π.χ.
1: Κοίταξε, να πούμε αλήθεια, εγώ έχω κάνει και παλατάκι. Οπότε ξέρω από κρύο. Ξέρω από κρύο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έκλεισα, το πρώτο πράγμα που μου είπανε είναι να τα κάνει όλα αυτά. Αλλά να βάλει και θέρμανση. Εντάξει, σοβαρού και αστείου.
0: Σωστό.
1: Θεωρώ ότι θα το κάνει.
0: Εννοείται. Κοίτα, νομίζω ότι όλα αυτά που έχουν σχεδιάσει και έτσι όπως μας τα λες, σίγουρα περιλαμβάνει και τέτοια θέματα
1: και αυτό,
0: μέσα.
1: Και αυτό,
0: ναι. Okay. Για πάμε. Για μίλησέ μας λοιπόν για το σχέδιο, γιατί σε διάκοψα.
1: Όχι, όχι. Στην ουσία είναι αυτό, είναι ότι έχει βλέψεις να κάνει ξανά ιστορικό τον Sporting, όπως ήδη είναι, αλλά να ζήσουμε εποχές που έχει πολλά χρόνια να ζήσει ο Sporting. Είναι και, να πούμε ότι είναι η ομάδα που έχει πάρει τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ελλάδα, 21 πρωταθλήματα έχει.
0: Ναι.
1: Απλά και ήταν μια εποχή παλιά. Έτσι, τα παλιά τα χρόνια που λένε.
0: Την δεκαετία του 90 λοιπόν, όταν Φράβο. Εσύ ήσουν αγέννητη,
1: αγέννητη,
0: ο Sporting είχε φτάσει και δύο φορές νομίζω, ναι, σε Final Four, κυπέλλου πρωταθλητριών λέγονταν τότε.
1: Σωστά, σωστά, τα ξέρω, τα ξέρω. Νομίζω είχε συμμετάσχει σε Βαρκελόνη και Μπάρι, Ιταλία.
0: Ναι, νομίζω, ναι. Ναι, γενικά αυτά δεν τα θυμάμαι εγώ, τώρα μη σου λέω, αλλά γενικά έχει γράψει τη δική του ιστορία πέρα στο μπάσκετ γυναικό στην Ελλάδα. Είχε συμμετάσχει και σε Final Four.
1: Σωστά.
0: Σε κορυφαίο επίπεδο. Είναι ένα ιστορικό σωματείο.
1: Είναι ένα ιστορικό σωματείο και γενικά το project τους είναι αυτό. Είναι το 2, 3, 4, 5 χρόνια μετά που θέλω να φτάσει η ομάδα. Οπότε όταν ένα φίλος ξεκινάει και έχει προοπτική, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χτίζει τώρα θεμέλια, σιγά σιγά, για να μπορέσει να επανέλθει στις ένδοξες, ας πούμε, εποχές.
0: Και ξέρεις τι θυμάμαι εγώ. Είναι ένα σωματείο που λένε, είναι ένα σωματείο που μαζεύει και τον κόσμο του εκεί στην γειτονιά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί που ρωτάς τι ομάδα είσαι και σου λένε Sporting.
1: Sporting. Εγώ δεν το ήξερα, προφανώς δεν το ξέρω, είμαι και Θεσσαλονικιά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι, μπράβο, είναι τοπικιστές. Είναι λίγο όντως Sporting, τα Πατήσια City,
0: ναι,
1: το λένε,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. δηλαδή θυμάμαι, πήγαινα, έβλεπα και το αντρικό, αλλά και πιο πολύ το γυναικείο, σου λέω τώρα πριν 25-26 χρόνια. Υπήρχε ο κόσμος ο συγκεκριμένος πίσω από την μπασκέτα που έκανε το σαματά του.
1: Ναι, ναι, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και φέτος εγώ είδα την κερκίδα κάποιους σαν οργανωμένους μέσα στις εισαγωγικά.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για πιο έτσι. Δεν θα του πω στους οργανωμένους. Ο άνθρωποι οι οποίοι ήταν μπασκετικοί και οι οποίοι ακολουθούσαν το Sporting.
1: Ναι. Και ο πρόεδρος μας είναι έτσι από τα Πατήσια και να πάει και την περιοχή και γι' αυτό επενδύει στο Sporting. Και θέλανε και έναν προπονητή που να έχει περάσει από το Sporting και πήρανε για μένα μια πάρα πολύ καλή επιλογή, τον κότσο τον Ανάκο, τον ξέρουμε όλοι χρόνια στα γυναικεία, χρόνια. Αλλά είχε κάνει Sporting, να το σκεφτείς. Δηλαδή το πήγανε και λίγο έτσι, ότι είμαστε εδώ να πάρουμε ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα, που αγαπάνε την περιοχή. Οπότε υπάρχει και αυτό, ναι. Τι να σας πω, εκεί είχαμε μεγάλη μου χαρά τώρα, εντάξει. Ανακοιμάθηκα κιόλας δηλαδή.
0: Το γνωρίζω.
1: Μπορούμε να τα πούμε.
0: Ναι, γι' αυτό. Οπότε εννοείται ότι περιμέναμε να ανακοινωθείς και επίσημα, για να μιλήσεις και επίσημα ως αθλήτρια του Sporting.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γνωρίζεις ότι πηγαίνεις σε ένα άκρος ιστορικό σωματείο, όπως μας είπες. Γνωρίζεις την ιστορία του. Για το ονειράσουμε το Sporting.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, επειδή ο σύλλογος βλέπει πολύ ψηλά, εγώ είμαι ένα άτομο που είναι λίγο πιο ρεαλίστρια. Λέω σιγά σιγά θέτουμε, ξέρεις, μικρούς στόχους, τους πετυχαίνουμε και μετά φτάνουμε εκεί που είναι να φτάσουμε. Εγώ είμαι λίγο πιο ρεαλίστρια. Οπότε τα όνειρά μου προς το παρόν είναι να κάνουμε μια καλή ομάδα που ακόμα είμαι εγώ και η Άννα, έτσι,
0: ναι,
1: η Σπυροπούλου. Τώρα σιγά σιγά να βρούμε λίγο οι προκηρύξεις για τις ξένες, να δούμε πόσες ξένες θα είναι στην Αλφαδία, γιατί μπορεί να είναι δύο φέτος. Για να δει πώς θα κινηθεί και το ρόστερ, να έχουμε ένα καλό ρόστερ, να έχουμε καλή χημεία, να προσπαθούμε πολύ να δουλέψουμε και σιγά σιγά πιστεύω ο στόχος είναι την άνοδος, γι' αυτό θα χτιστεί η ομάδα.
0: Ναι.
1: Οπότε σαν όνειρο πρώτο είναι να είμαστε καλά και να είναι η ομάδα.
0: Οπότε στόχος είναι η μεγάλη επιστροφή του Sporting εκεί που σχετικά έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Α1 γυναικών.
1: Σωστά, σωστά, αυτός είναι ο στόχος, ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι και το όνειρο. Δηλαδή, εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα και είπα θα παίξω αλφαδία τον πρώτο χρόνο, mm-hmm. να πω την αλήθεια, mm-hmm. επειδή είχα τα χειρουργία μου και τα λοιπά, είπα να παίξω, να μπορέσω να παίξω. Ναι. Δηλαδή, πολύ βασικό. Θα παίξω, θα είμαι σε δύο επίπεδα. Mm-hmm. Το δεύτερο χρόνο φέτος, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα πολύ καλά για μένα, έκανα μια πολύ καλή χρονιά.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα σιγά σιγά ανεβαίνεις στους στόχους σου, λες, ωραία, έκανα αυτό,
0: νομίζω, πάει το πρώτο βήμα. Εσύ έφυγες και από τον πάγο ως αρχηγός, νομίζω, έτσι.
1: Σωστά, είχα φύγει τότε, ήθελα πάρα πολύ να αλλάξω παραστάσεις, να αλλάξω και πόλη, να αλλάξω συνήθειες για να είμαι αθλητή, ξέρω τώρα με λίγο τραυματίζεται. Μετά θέλει λίγο κάτι διαφορετικό.
0: Εσύ γύρισες τελείως στο κουμπί, δηλαδή άρχισες πόλη, άλλαξες κατηγορία. Με την έννοια ότι υπέγραψες αυτό που μου είπες πριν, ότι υπέγραψες το συμβόλαιο ενώ ήσουν ακόμη στην αποθεραπεία.
1: Ναι. Ήθελα λίγο να αλλάξω το τσιπάκι που λένε, να ξεκινήσω λίγο πάλι από τα βασικά. Γιατί το χειρουργείο μου ήταν χιαστός μηνίσκος, γιατί δεν ήταν ένα απλό χειρουργείο, είναι από τα δύσκολα χειρουργεία. Οπότε, γι' αυτό και λέω ότι με τους μικρούς στόχους, εγώ τουλάχιστον, στη δικιά μου ζωή, τους καταφέρνω πιο εύκολα από το να βάλω τώρα ένα στόχο να είναι ο Sporting Ευρώπη του χρόνου.
0: Ναι, κατάλαβα. Φέτος το πρωτάθλημα της Α2 θα είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έζησες εσύ τα δύο προηγούμενα χρόνια με την ομάδα της Δάφνης Αγίου Δημητρίου. Ένας ενιαίος όμιλος, Βοράς Νότος μαζί.
1: Ναι.
0: Και νομίζω και ανταγωνισμός ακόμη μεγαλύτερος, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα πω τη γνώμη μου τώρα, εντάξει, ακόμα, δεν ξέρω και προκήρυξε ακόμα τι θα βγάλει, γιατί υπήρχε μια πιθανότητα να κρατηθούν οι δύο όμιλοι όπως είναι.
0: Okay.
1: Αν είναι ενιαίος, mm-hmm. έχει πολλά ταξίδια, πολλές υποχρεώσεις. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Θα ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, ναι. Okay. Η ουσία όμως είναι ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Αυτό θέλουν εκεί ποντάρουν, στο ότι θέλουν να αυξήσουν τον ανταγωνισμό τόσο στην Α1, στην Α2, όταν θα κάνουν και τη Β' Εθνική, λογικά, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς, αλλά θέλουν να ανέβει το επίπεδο. Και για να ανέβει σε επίπεδο τα κάτω ψέματα πρέπει να ανταγωνίζονται όλοι με όλους.
0: Και νομίζω και περισσότερες εθνικές κατηγορίες λογικά θα αναβάζουν και τον ανταγωνισμό, δηλαδή και
1: μια
0: πιο εθνική δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες ομάδες να παίξουν σε λίγο υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τα... Γιατί κακά τα ψέματα κάποιες ομάδες παίζαν τοπικό.
1: Τοπικό, μπράβο.
0: Τώρα
1: μπράβο.
0: Θα μπει σε μια άλλη διαδικασία. Εσύ από αυτή τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, τι είναι αυτό που κρατάς και τι κρατάς από την μέχρι τώρα παρουσία σου στην Α2 γυναικών?
1: Γενικά θέλω να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό και δύσκολο πρωτάθλημα η Α2, τουλάχιστον του Νότου, mm-hmm. έτσι. Είναι παιδιά τα οποία διάλεξαν να μην είναι στην Α1, οπότε καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο είναι με παιδιά που θα μπορούσαν να είναι Α1, έτσι, κανονικότατα. Είναι ένα σκληρό πρωτάθλημα. Εμένα με άντρωσε, αν μπορώ να το πω, η Α2 στο Νότο, με έκανε άλλη παίκτρια, πολύ πιο δυνατή. Μπράβο, σκληρή και συναισθηματικά και επεκτικά. Ενηλικιώθηκα λίγο, γιατί στη Θεσσαλονίκη κατά τα ψέματα το επίπεδο, γιατί έχω παίξει Α2 και στη Θεσσαλονίκη, ήταν πολύ εύκολο. Όταν πήγα στον Παναθλητικό, τότε που ήμασταν Α2, αίτητες αέρας είχαν ανέβει. Δεν είχα νιώσει πουθενά ανταγωνισμό. Εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ χάνουν όλοι από όλους, γίνονται διάφορα πράγματα, ενώ καλά διάφορα πράγματα με τον ανταγωνισμό κτλ. Οπότε είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Εγώ είδα και κόσμο στα γήπεδα της Α2 της Αθήνας και χάρηκα πάρα πολύ. Και στην ΚΟ που πήγαμε είδα κόσμο. Γενικά στηρίζουν το γυναικείο αθλητισμό, όπως και στην Α1 σιγά σιγά ανεβαίνει ο κόσμος στις κερκίδες και αυτό είναι πολύ θετικό. Οπότε η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα και μπασκετικά και γενικά.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε.
1: Τώρα, στείλτε τα καλύτερα να ευχηθείτε γενικά για την ομάδα, γιατί το project είναι τεράστιο. Μακάρι, πραγματικά μακάρι να έρθουν όλα έτσι όπως θα θέλουν οι άνθρωποι του Sporting, να μας πάνε όλα δεξιά που λένε. Γιατί είναι καλό και για το γυναικείο μπάσκετ και για το γυναικείο αθλητισμό να υπάρχουν οργανισμοί, υγιείς οργανισμοί. Mm-hmm. Και κακά τα ψέματα, για να είναι ένας οργανισμός υγιής δεν θέλει μόνο χρήματα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Θέλει και ανθρώπους με vision, με όραμα. Mm-hmm. Εμένα με προσέγγισε πρώτα ο Τάσος Δερυμπαλταδάκης και αν έχει εμπειρία αυτός ο άνθρωπος από το χώρο του μπάσκετ, έτσι, mm-hmm. πολλά χρόνια. Και όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι άνθρωποι, ωραίοι άνθρωποι ρε παιδί μου, με τρόπους, με ευγένεια, δεκτική, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε μια τέτοια ομάδα θεωρώ ότι θα είναι κόσμημα για το γυναικείο μπάσκετ. Mm-hmm.
0: Και πριν κλείσουμε, έτσι, επειδή μου μιλάς συνέχεια για μπάσκετ και ότι το μπάσκετ, ναι. σε τι ηλικία το ξεκίνησες το μπάσκετ?
1: Εγώ ξεκίνησα στα 10 μου, mm-hmm. Στον Αχιλλέα Ανδρεία που είπες και εσείς, mm-hmm. που είναι ένα γήπεδο λίγο πιο κάτω από το σπίτι μου στην ουσία.
0: Οπότε ναι, ξεκίνησες γιατί ήθελα να κάνεις κάτι μπάσκετ που ήταν δίπλα στο σπίτι σου.
1: Στο σπίτι, μπράβο. Και μετά, δεν ξέρω, κατευθείαν έτσι μετά από 2 χρόνια με ζήτησε ο Άρης, που τότε ο Άρης έπαιζε Ευρώπη. Τη Σπυριδοπούλου, την Άννα, θα την έχω συμπέκτερα τώρα, την είχα το μακρινό 2009, τόσο mm. ήτανε, mm. στον Άρη, που η Άννα τότε ήταν 20 χρονών περίπου, εγώ ήμουν 12 και έπαιζε Ευρώπη ο Άρης τότε.
0: Ωραία.
1: Λέω, να, κοίτα πώς γυρνάει, της λέω, Άννα, τώρα.
0: Για σένα το μπάσκετ, πριν κλείσουμε έτσι, τι σημαίνει? Ναι. Γιατί βλέπω ότι... ασχολείσαι πολύ.
1: Ασχολούμαι. Μου έχει δώσει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Τώρα θα πω, ο πρωτοαθλητισμός δυστυχώς έχει περισσότερες λύπες από ό,τι χαρές. Και εγώ το έχω βιώσει αυτό.
0: Ναι.
1: Το έχω βιώσει. Αλλά έχει μια, δεν θα το πω έρωτα, υπάρχει μια καψούρα στο μπάσκετ, στον πρωτοαθλητισμό. Εγώ, εμένα αυτό με κρατάει στο μπάσκετ. Μου έχει δώσει πάρα πολλά. Μου έχει δώσει την εκπαίδευσή μου, γιατί στη Θεσσαλονίκη πήγα στο ελληνικό κολέγιο με υποτροφία. Mm-hmm. Μου έχει δώσει τις φίλες μου που έχω από το μπάσκετ, τις παιδικές ακόμα φίλες, φιλίες, γνωστούς, γνωριμίες κτλ. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι εγώ ήμουν και η πιο τυχερή, έτσι. Έχω ζήσει και τραυματισμούς και χειρουργία, και όχι ένα, 2, 3. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτά. Ναι, κάνω το σταυρό μου, χτυπάω ξύλο. Βέβαια, θα μου πεις αθλητρία, σε ποιο θα συμβεί? Στη μαμά σου, πηγαίνοντας φυλακή, ποιος θα το πάθει? Ναι. Είναι κάτι ανάμεσα σε έρωτα και μίσος καμιά φορά αυτό που νιώθω. Αλλά σίγουρα μου έχει δώσει πάρα πολλά. Και αν μπορείς να τα διαχειριστείς και λίγο και στην επαγγελματική σου ζωή, γιατί εμένα τώρα κάνω την εκπομπή το Σαββατοκύριακο που συζητήσαμε και μαζί, που αφορά τον αθλητισμό, αφορά τον μπάσκετ. Λέμε και για άλλα αθλήματα, αλλά κυρίως βλέπω ότι πλέον μπορώ μέσω του μπάσκετ να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου.
0: Κατάλαβα. Ο μπάσκετ σου έχει ανοίξει και δρόμους επαγγελματικούς, δηλαδή.
1: Επαγγελματικούς. Mm-hmm. Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν, να σε...
2: Τώρα, η Εβίνα. Σας ακούω τόση ώρα με πολύ μεγάλη προσοχή. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία, ειλικρινά.
1: Εβίνα, εκεί είσαι τόση ώρα, δεν το ήξερα.
2: Είμαι τόση ώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για τη μεταγραφή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ η ροή της συζήτησης και δεν ήθελα. Μου έκανε νόημα, Σοφία, αν θέλω να ρωτήσω κάτι. Λέω, συνεχίστε. Μου άρεσε πολύ και ο τρόπος που μιλάς και αυτά που είπατε. Δεν νομίζω ότι άφησες κάτι που δεν μας κάλυψε όσον αφορά τη μεταγραφή σου και το τι είναι το μπάσκετ για σένα και όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κατά πόσο η επιλογή σου να φύγεις από την πόλη σου και να μεταφερθείς στην Αθήνα σε δικαίωσε, αν είναι η σωστή έκφραση, αλλά και κατά πόσο σε δυσκόλεψε, ποιες είναι οι διαφορές, αν βρήκες εδώ το λιμάνι σου, αν θες να επιστρέψεις πίσω, αν σου λείπει ο τόπος σου. Τέλος πάντων, όλα αυτά που θα μπορούσα να σε ρωτήσω σχετικά με το ότι είσαι ένα παιδί από πάνω και είσαι στην Αθήνα.
1: Κοίταξε, όταν ήρθα τις πρώτες 2 εβδομάδες και ξέρεις, μετά φέραμε με τους γονείς μου όλα με τα πράγματα στο σπίτι εδώ στην Αθήνα και φύγαν οι γονείς μου μετά από 2 μέρες, ήμουν εδώ μόνη μου. Κοιτούσα το ταβάνι και έλεγα, πού έχω έρθει? Ξέρεις, με είχε πιάσει μια φοβία τις πρώτες μέρες. Λέω, θα το ξεπεράσω όμως σιγά σιγά. Όταν βρίσκεις ρουτίνα, οι ρυθμοί της Αθήνας δεν σε αφήνουν να σκεφτείς τίποτα.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε, ναι, οπότε με το που μπήκα σε ένα ρυθμό, εδώ και 1,5 χρόνο, 2 κοντά, δεν έχω σκεφτεί το τι κάνω εδώ ξανά. Μία που το σκέφτηκα τις πρώτες μέρες που ήρθα, μία που δεν το έχω ξανασκεφτεί ποτέ. Με έχει δικαιώσει η απόφαση αυτή. Υπάρχουν μέρες που λέω, είμαι μόνη μου, εδώ μόνη μου. Τι γίνεται? Γιατί όλοι οι άνθρωποι μου είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά προσπαθώ τόσο πολύ ψυχολογικά να είμαι locked in στο αυτά που θέλω να πετύχω, στο γιατί το κάνω, στο πού προσπαθώ να φτάσω, που πλέον μέχρι και το μπάσκετ, ενώ μέχρι και το μπάσκετ πάει καλά. Όταν επειδή μου έχεις ένα στόχο και πολεμάς γι' αυτόν, θα πάρει χρόνο σίγουρα, αλλά θα τα καταφέρεις. Θα είναι σε ένα χρόνο, σε δύο, σε πέντε. Πρέπει να έχεις υπομονή. Οπότε, αν έχω να πω κάτι, συνιστώ σε κάθε παιδί που είναι λίγο συνειδητοποιημένο στο τι θέλει να κάνει στη ζωή του, να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Τώρα είναι η ώρα, μην το σκεφτείς, κάντο, κάντο. Και θα σου βγει σε καλό. Μπορεί να μην είναι το μπάσκετ που θα πάει τέλεια, γιατί είπα και πριν ότι μου άνοιξε και άλλους δρόμους εδώ. Mm-hmm. Όσο πιο πολύ προσπαθείς για κάτι, μπορεί να μην είναι της μοίρας αυτό να παίξω, ό,τι θα το πω, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον Αθηναϊκό, αλλά θα προσπαθήσω. Και όπου βγει, σιγά σιγά.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η δικιά μου.
2: Μου θυμίζεις ένα μότο το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό. Εγώ στην Αμερική το είχα διαβάσει πρώτη φορά, αλλά είναι πολύ γνωστό, που λέει σημάδευσε το φεγγάρι και αν αποτύχεις θα πέσεις ανάμεσα στα αστέρια. Αυτό μου θυμίζει αυτό που λες. Εδώ έχεις φτιάξει τον κύκλο σου, έχεις αποκτήσει φίλους, αισθάνεσαι πλέον λιγότερο μόνη. Δεν συγκρίνω βέβαια τους ανθρώπους που μπορεί να πλαισιώνουν τη ζωή σου εδώ με τους ανθρώπους με τους οποίους έχεις μεγαλώσει, έχετε πολλά χρόνια φιλία κτλ. Αλλά αν τουλάχιστον σε ένα βαθμό πλέον, γιατί μου λες είσαι γύρω στα δύο χρόνια εδώ, σωστά?
1: Ναι, σωστά.
2: Είσαι σε ένα σημείο που έχεις φτιάξει τον κύκλο σου, έχεις φίλους, έχεις παρέα, όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά
1: και για τη είναι ζωή, όντως πολύ σημαντικά,
2: και για τη ζωή ενός ανθρώπου γενικότερα.
1: Αυτό ας πούμε μου το έχει δώσει το μπάσκετ. Εκεί με το που άρχισα να πηγαίνω προπόνηση, να γνωρίζω τα κορίτσια, κατευθείαν νιώθεις ότι κάπου ανήκεις. Mm-hmm. Με την οικογένειά σου και τους ανθρώπους σου δεν θα νιώσεις ποτέ με κάποιον ξένο το ίδιο. 100%. Απλά έχω, ναι, έχω κάνει τον κύκλο μου, έχω κάνει τις φιλίες μου, έχω χτίσει, ξέρεις, τη ζωή μου, έχω μια καθημερινότητα και κάνω το σταυρό μου και το λέω, την οποία χαίρομαι να ξυπνάω και να ζω. Τώρα, ας πούμε, έχω τελειώσει το μπάσκετ. Πάλι είμαι χαρούμενη με αυτά που κάνω και όταν πήγαινα στο μπάσκετ ήμουν χαρούμενη, που πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν, πολλοί άνθρωποι το ψάχνουν αυτό, το να ξυπνάω και να είμαι χαρούμενος που πηγαίνω προπόνηση και στην ομάδα μου κτλ. Εγώ αυτό προσπαθώ να φτιάξω για τη ζωή μου πλέον στα 29 μου. Και γι' αυτό έκατσα και δύο χρόνια στη Δάφνη, για όλους αυτούς τους λόγους που είπα πριν. Γιατί με πείθησαν οι άνθρωποι, τους αγάπησα, είχα μια ωραία καθημερινότητα κτλ. Πλέον νιώθω ok να κάνω και το βήμα παραπάνω και θα δούμε. Εδώ είμαστε. Ξανά του χρόνου τέτοια μέρα να με καλέσετε, να με ρωτήσετε πώς πήγε.
2: Με χαρά, με χαρά. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσω. Πραγματικά είπες πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εγώ ακούω με το αυτί του ακροατή. Και κρατάω πράγματα που μπορεί να είναι μαθήματα για μένα. Είπες πάρα πολύ ωραία πράγματα και θα κρατήσω αυτό το. Είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Όταν λέει κάποιος ξυπνάω το πρωί και είμαι χαρούμενη να πάω στη δουλειά μου, να ξεκινήσω τη μέρα μου, νομίζω δεν υπάρχει πιο ιδανικό από αυτό. Οπότε εντάξει, νομίζω με κάλυψες.
1: Ευχαριστώ.
0: Μας κάλυψες.
1: Να πούμε ότι δεν ήταν πάντα έτσι. Θέλει χτίσιμο, θέλει υπομονή. Και θέλει και ψυχοθεραπεία. Αν μπορώ να πω κάτι, κάνω και ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω αν φαίνεται.
2: Να σου πω την αλήθεια μου. Επειδή ρωτάς, δεν θα το σχολίαζα. Και δεν θα το σχολίαζα γιατί εμένα δεν μου φάνηκε. Παρόλο που στους περισσότερους ανθρώπους που κάνουν ψυχοθεραπεία είναι ιδιαίτερα εμφανές από την αρχή. Παρ' όλα αυτά, μιλάς πάρα πολύ ωραία.
0: Συνάδελφός
2: μου. Γέμισες. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το επάγγελμα. Νομίζω έχει να κάνει με πολύ περισσότερα πράγματα. Τέλος πάντων, γέμισες πολύ ωραία, με πολύ ωραίες τοποθετήσεις όλα τα θέματα τα οποία αναπτύξατε εδώ με τη Σοφία. Πέρασες πολύ ωραία μηνύματα. Και για το φεύγω από το σπίτι, βάζω στόχο, τον κόβω σε μικρότερα κομμάτια, βήμα-βήμα, ξεπερνάω τους τραυματισμούς, δεν τα παρατάω ποτέ. Είμαι χαρούμενη να ξυπνάω το πρωί. Δεν ξέρω τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να θέλεις να μας πεις.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Θέλετε εσείς να πείτε κάτι ίσως?
2: Ναι, η αλήθεια
1: είναι δώστε ευχές αν θέλετε.
2: Ναι, καταρχάς
0: υγεία πάνω απ' όλα, γιατί να αυτό σου το υγεία, βασικότερο.
2: Να συνεχίσεις να είσαι χαρούμενη κάθε πρωί που ξυπνάς και να το λες γενικά όπου βρεθείς και όπου σταθείς. Γιατί ας πούμε τώρα εγώ το υιοθέτησα, δηλαδή το πήρα λίγο. Θα το κάνω.
0: Έτσι πρέπει να είμαστε. Έτσι πρέπει να. αυτό που μας λες είναι συμβουλή και για μας, να ξέρεις. Αυτό που λες είναι συμβουλή και για μας. Δηλαδή αυτό
2: είναι
0: που...
2: για όλους. Γι' αυτό ναι. Το είπα ότι είναι πολύ ωραία τα μηνύματα που περνάει.
1: Εγώ το κόλλησα λίγο εκεί που έφυγα από τον ΠΑΟΚ αρχηγός. Για να έρθω να παίξω στη δάφνη Α2, έτσι. Που εγώ είχα συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσα να κάτσω και ενώ είμαι τραυματίας. Είχα συμβόλαιο κανονικά και για του χρόνου.
0: Για την επόμενη σεζόν τότε.
1: Μπράβο. Απλά δεν ήμουνα χαρούμενη μετά από ένα σημείο εκεί. Οπότε λέω θα φύγω. Θα τα αφήσω όλα. Αρχηγηλίκια, ΠΑΟΚ. Είμαι και ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, κατάλαβε. Και τα λοιπά. Δεν πειράζει να μετακινηθείς και λίγο. Δεν πέφτουνε κανένας ποτέ.
2: Αυτή η λέξη ήταν ψυχοθεραπευτική. Εντάξει, να. Το πιάσα.
1: Να μετακινηθείς και λίγο, δεν πειράζει.
2: Είναι ωραίες οι μετακινήσεις πραγματικά, γιατί μας εξελίσσουν, μας κάνουν άλλους ανθρώπους.
1: Σωστά.
2: Είναι ωραία τα καινούργια ξεκινήματα. Κάθε άνθρωπος όταν κλείνει μια σελίδα στη ζωή του, όλοι μας, εστιάζουμε πάρα πολύ στο τέλος, ενώ ξεχνάμε ότι αυτόματα γίνεται μια καινούργια αρχή. Και νομίζω ότι εσύ το έντυσες πάρα πολύ ωραία αυτό σήμερα για να το ξαναθυμηθούμε όλοι μας.
0: Πολύ καλά το έντυσες ακριβώς.
2: Οπότε δεν θέλω να σε αφήσω η αλήθεια είναι, αλλά νομίζω πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Πρέπει να κλείσουμε, ναι, συμπετάμε μισή ώρα.
2: Να κλείσω με αυτό, ότι να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο καινούριο σου ξεκίνημα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα είσαι σίγουρα κοντά μας κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Θα τη δούμε και στο γήπεδο. Θα
2: πάνε. Καλά είναι αυτό, αλλά ο κόσμος δεν θα έχει την ευκαιρία να την ακούσει. Μόνο εμείς έχουμε. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, τιμή μου, χαρά μου. Όποτε θέλετε, με παίρνετε τηλέφωνο να τα λέμε. Και να μην λέμε και μόνο για μπάσκετ, έτσι. Μπορούμε να λέμε και άλλα θέματα εδώ πέρα. Πιο ψυχολογικό.
0: Εντάξει, με κλειστά τα μικρόφωνα.
2: Έχω ζητήσει να κάνω μια εκπομπή μόνο με αυτό το θέμα. το παλεύω.
0: Με κλειστά τα μικρόφωνα μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, Χρύσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καταρχήν να έχει ένα πολύ, πολύ καλό καλοκαίρι. Υγεία.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και καλό ξεκίνημα στη νέα σου ομάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, Χρύσα μου.
1: Είσαι υπέροχες. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η εκπομπή Woman to Woman, Σοφία Βαλσάμι, Εβίνα Μάλτσι. Έχουμε ακόμα 22 λεπτά για το τέλος της εκπομπής και έχουμε αρκετά νέα να σας πούμε. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Ιωάννα Δίελα μετά από 5 χρόνια που ήταν στην ομάδα. Παρελθόν αποτελεί για τον Ολυμπιακό και η Πανωρέα Ντάλα, η οποία ήρθε το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα του Πειραιά. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Άρη, ο Άρης, που ως γνωστόν την νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Α1 γυναικών. Είναι μαζί με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου οι δύο ομάδες που από την Α2 πήραν το εισιτήριο της ανόδου. Λοιπόν, ο Άρης ανανέωσε τη συνεργασία του για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με τον προπονητή τον Κώστα Κοτούλη. Τον είχαμε και καλεσμένο τις προάλλες εδώ στην εκπομπή μας. Να πούμε ότι ο Κώστας Κοτούλης δήλωσε ότι είναι μια μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να συνεχίζω για ακόμη μια χρονιά στην οικογένεια του Άρη, ενός συλλόγου με τον οποίο με συνδέω συνολικά 9 χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, καθώς και όλες τις αθλητρίες με τις οποίες συνεργάστηκα τα τελευταία 3 χρόνια. Έχουν μεγάλο μερίδιο στην οποιαδήποτε ανανέωση. Συνεχίζουμε με πίστη, δουλειά και στόχο να κρατήσουμε τον Άρη εκεί που αξίζει να βρίσκεται και προφανώς εννοεί για την Α1 γυναικών. Να πούμε ότι ο Κώστας Κοτούλης ξεκίνησε το 2004 τη συνεργασία του στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Άρη ως βοηθός. Στη συνέχεια ήταν προπονητής στις Νιάνιδες και τις Κορασίδες. Το 2005 μάλιστα κατέκτησε με τις Κορασίδες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων που έγινε στο Βόλο. Επέστρεψε στην ομάδα το 2007-2008 ως πρώτος προπονητής, μένοντας για 4,5 χρόνια μέχρι το 2012. Είναι αξιοσημείωτο ότι στη δεύτερη επιστροφή του η ομάδα το 2008-2009 και το ανέβηκε στην Α1 και τη σεζόν 2009-10 αγωνίζεται στο Euro Cup. Λοιπόν, φέτος έβαλε και αυτό το δικό του λιθαράκι στην πορεία της ομάδας. Να πούμε ότι ο Άρης ανέβηκε αήττητος στην Α1 γυναικών, 22-0 στο πρωτάθλημα, 2 νίκες στα play-off επί του Πιερικού Αρχιέλαου στα ημιτελικά και επίσης 2 νίκες επί του τον Πανθύρο Καβάλας στους τελικούς του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι μετρούσαν και οι κανονικοί αγώνες και οι αγώνες της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, οπότε 4-0 στα ημιτελικά, 4-0 στους τελικούς. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να κινείται και στο μεταγραφικό παζάρι ο Άρης. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες τις κινήσεις της ομάδας Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, οι ομάδες, όπως είπαμε, συνεχίζουν τις κινήσεις τους και πάμε στην Α2 γυναικών, εκεί που ο Άρης Χολαργού γύρισε σελίδα. Όπως είχαμε πει πριν από μέρες, ο Θωμάς Σκληρός αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Χολαργού και νέος προπονητής είναι πλέον ο Γιάννης Γεροδάκης, όπως ανακοίνωσε ο Άρης Χολαργούς. Ο Άρης Χολαργού, ένας προπονητής με μεγάλη πείρα στο χώρο του μπάσκετ γυναικών. Στο πλευρό του θα βρίσκεται ο συνεργάτης που είχε χρόνια, ο Σάκης Φέξης, και αυτός με μια πολυετή παρουσία στο μπάσκετ γυναικών και στις υποδομές. Είναι ένα δίδυμο που έχει δοκιμαστεί σε πολλές ομάδες. Να δούμε πώς θα κινηθεί και στο μεταγραφικό παζάρι ο Άρης Χολαργού. Μια ομάδα η οποία έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία τη σεζόν που τελείωσε, είχε περάσει στα play-off ανόδου, είχε μια αξιοπρόσεκτη πορεία. Να πούμε και μια ακόμη είδηση που αφορά αυτή τη φορά στα Μελίσια. Και η ομάδα των Μελισσίων ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή της, τον Παντελή Καλογερόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει στην ομάδα για 7η αγωνιστική σεζόν. Παράλληλα, ο Παντελής Καλογερόπουλος θα αναλάβει και καθήκοντα τεχνικού διευθυντή της στην γυναική ομάδα, στην πυραμίδα της γυναικείας ομάδας, στα τμήματα των γυναικείων ομάδων, τέλος πάντων, των Μελισσίων. Επί της ουσίας θα έχει όλη την ευθύνη για την αγωνιστική και αναπτυξιακή εξέλιξη των τμήματων. Τα Μελίσσια έχουν δείξει μια σταθερότητα στην Α2 τα τελευταία χρόνια. Έχουν αγωνιστεί και στην Α1. Νομίζω ότι μπαίνουν και αυτοί σε μια άλλη διαδικασία τη φετινή σεζόν, που το πρωτάθλημα θα είναι και πιο αναβαθμισμένο.

και παραμένουμε σε ρυθμούς α2 και να, όσον αφορά στον Ιπποκράτικο, ο οποίος αποχαιρέτησε την Νάνση Παναγιωτοπούλου. Η Νάνση Παναγιωτοπούλου που είχε έρθει από κολέγιο στην Αμερική, επέστρεψε στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι, συνέχισε την καριέρα της στην ομάδα της ΕΚΟ και πλέον αποτελεί παρελθόν και γυρίζει και αυτή σελίδα στην καριέρα της, για να πούμε, και δοκιμάζει στο εξωτερικό. Ουσιαστικά η Νάρση Παναγιωτοπούλου θα αγωνιστεί στην Ασουάρτα, μία ομάδα ουσιαστικά στην τρίτη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος, Λίγκα Φεμινίνα του, και μπαίνει σε μία διαδικασία να μετρήσει τις δυνάμεις της και εκτός Ελλάδας μετά τη θητεία της σε πανεπιστήμιο στην Αμερική. Να πούμε ότι ήταν πολύ συγκινητική η ανακοίνωση του Ιπποκράτικου, η πόρτα μας θα είναι για πάντα ανοιχτή, ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της, αναφέρει μεταξύ των άλλων η ανακοίνωση του Ιπποκράτικου για την Νάνση Παναγιωτοπούλου, η οποία είχε μια πάρα πολύ, πολύ καλή παρουσία φέτος στο πρωτάθλημα της Α2 γυναικών με την ομάδα του Ιπποκράτικου. Και να περάσουμε σιγά σιγά στο εξωτερικό, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν παίχτριες οι οποίες μετά τη θητεία του σε ελληνικό πρωτάθλημα πάνε και κλείνουν συμβόλαια μεγάλα, και ένα από αυτά έκλεισε και η Jade Lovell, η οποία πρόπερση, μάλλον την περασμένη αγωνιστική σεζόν, αγωνίστηκε στον Αθηναϊκό, φέτος από τη μέση της σεζόν επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον Παναθλητικό και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα της στη Δυναμό Μόσχας με ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Να πούμε ότι έχει αναδειχθεί και πρώτη σκόρερ στην Ισπανία ως ρούκι, ήταν και μεταξύ των κορυφαίων σκόρερ της Ελλάδας, πλέον πάει προς Ρωσία μεριά και στην Δυναμό Μόσχας.

0: Και λίγο πριν κλείσουμε, έχουμε ακόμα 8 λεπτά. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με ένα ιερότερα του μπάσκετ που αποφάσισε Βίνα να πει το αντίο από τα παρκέ. Και ο λόγος για την Τίνα Τσάρλς στα 38 της, από ό,τι βλέπω το 88 γεννημένη, δεν είναι 37 επί της, για την ακρίβεια, γιατί είναι γεννημένη τον Δεκέμβριο του 1988, αποφασίζει να αποχωρήσει από τα παρκέ. Νομίζω ότι μία παίχτρια η οποία πραγματικά κοσμούσε το WNBA και με ανεκτίμητη προσφορά στην εθνική ομάδα μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε χρυσό μετάλλιο στο Λονδίνο το 2016, χρυσό μετάλλιο στο Ρίο, μάλλον στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, συγγνώμη, χρυσό μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο στο Ρίο το 2016, χρυσό μετάλλιο και στο Τόκιο το 2020, χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο της Τσεχίας το 2010. Νομίζω ότι θυμάσαι που ήταν στο ίδιο ξενοδοχείο.
1: Αυτό θα έλεγα ότι. Εντάξει, τώρα αυτές οι παίκτρες όλες θεωρούνται σειρά μου. Δεν έχουμε βέβαια την ίδια ηλικία, αλλά την πρόλαβα. Παίξαμε. Νομίζω το πρώτο της ντεμπούτο ήταν τότε στο Παγκόσμιο της Πράγας. Εντάξει, τι να πω τώρα για μια τόσο τεράστια παίκτρια όπως
0: η Τσάρλς
1: συγκεκριμένα. Να της ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία σε ό,τι αποφασίσει να κάνει από εδώ και πέρα. Για μένα τέτοιου παίχτες πρέπει να παραμείνουν κοντά στο άθλημα.
0: Βέβαια.
1: Να μεταλαμβαδεύσουν τη γνώση τους και τις εμπειρίες τους στις επόμενες γενιές.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω μένει να δούμε τι θα ακολουθήσει. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα φύγει από,
0: από το
1: χώρο.
0: Έχω και άλλα να πω επιτεύγματα, έτσι, γιατί σε άφησα μόνο στο Παγκόσμιο της Τσεχίας το 10.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Έχουμε το 14 χρυσό στην Τουρκία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο 18 στην Ισπανία επίσης χρυσό μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο στους Παναμερικανικούς, στους Πανεπιστημιακούς Αγώνες, στους χρυσό μετάλλιο με την Under 18 τον ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα μεγάλη καριέρα στους Connecticut Suns και σε αυτούς ολοκλήρωσε και την καριέρα της στο WNBA. Έχει αγωνιστεί και στην Ευρώπη, έχει αγωνιστεί στη Γαλατά, στη Βίσλα Κρακοβία, στη Φενέρ, έχει αγωνιστεί στην Κίνα. Εκτός από τους Connecticut Suns έχει παίξει στους Mystics, στις Phoenix Mercury, Seattle Storm, Atlanta Dream. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι εντάξει, πρόσφερε πάρα πολλά. Σέντερ, έτσι, όχι πάρα πολύ ψηλή, 93 κάπου εκεί, αλλά ήταν μια παίκτρια η οποία πραγματικά έτσι έκανε την διαφορά.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ, ακριβώς με μια λέξη, έκανε διαφορά σίγουρα και είναι από τα χαρακτηριστικά πεντάρια που λέμε.
0: Ναι, αυτό ακριβώς ήταν.
1: Ίσως, εντάξει, τώρα ανοίγω μεγάλη συζήτηση, δεν είναι η ώρα. Ίσως ξέρεις να είναι και από τα τελευταία, γιατί πλέον το μπάσκετ αλλάζει τόσο πολύ. Mm-hmm. Θα αλλάξει λίγο και η θέση από τα χαρακτηριστικά πεντάρια που θα θυμόμαστε εμείς.
0: Να πω τι έγραψε η ίδια όταν ανακοίνωσε στα social media την αποχώρησή της από το μπάσκετ. 15 χρόνια σε επαγγελματικό επίπεδο και μια ζωή γεμάτη αγάπη για αυτό το παιχνίδι. Έχω βιώσει τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα επίπεδα και είμαι ευγνώμων για όλα αυτά. Αυτό το παιχνίδι μου έδωσε τα πάντα και θα μου λείψει πολύ. Νομίζω ότι η τελευταία της φράση είναι αυτό που πραγματικά νιώθει ένας αθλητής που αφήνει το παρκέ, το έχει ζήσει και εσύ Εβίτα, θα της λείψει πάρα πολύ. Μην κάνεις σχόλιο, δεν θέλω.
1: Όχι κανένα.
0: Δεν θέλω. Λοιπόν, επιστρέφουμε για την αποφώνηση.

με όλα τα νέα από το χώρο των μπάσκετ γυναικών, να είστε καλά, να ενημερώνεστε για τον μπάσκετ γυναικών, να βλέπετε, τώρα σε εξέλιξη είναι το WNBA, μπορείτε να βλέπετε. Εξάλλου έχετε και ένα λόγο παραπάνω πλέον να βλέπουμε, υπάρχει η Μαριέλα Φασούλα. Λοιπόν, να έχετε μια καλή εβδομάδα, ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας.